πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λεκέ και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φυλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

κυρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Την πρώτη φορά ήταν σαν να είχε αρπάξει φωτιά.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

σου παράθυρο. Κι αν τα άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει η ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ'

πως οι γυναίκες προδίδουν τους άνδρες για λίγη ασφάλεια. Τι λένε οι Κασάνδρες, μακάρι να ήτανε τόσο απλό. Κάποιες μέρες η αγάπη απλά στρίβει το δρόμο και

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσια.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
6: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
7: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι.
2: Μπράβο.
1: Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
4: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
5: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: 21 και 22 Αυγούστου.
4: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
6: Και όχι μόνο.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
6: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
7: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211 1365.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Λοιπόν, εγώ θα πάρω τον τίτλο του τραγουδιού. Έτσι κι αλλιώς επαναλαμβάνεται η φράση πολλές φορές μέσα στο τραγούδι. Γύρνα πίσω, σε θέλω, γυρίστε πίσω. Όχι, το πιο καλή μοναξιά, έπεσε το κινητό. Το πιο καλή μοναξιά δεν ισχύει εδώ. Δεν ξέρω, εντάξει, τον Αύγουστο η πόλη έχει μια ιδιαίτερη ομορφιά, αλλά έχει και μια μοναξιά, παιδιά, κακά τα ψέματα. Γυρίστε πίσω ή στείλτε γράμμα, κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε. Πού είναι ο ένας εδώ, πού είναι ο άλλος. Λοιπόν, σήμερα στην απελπισία μου που δεν βλέπω άνθρωπο και λέω εγώ την πρώτη καλημέρα, λέω θα κοιτάξω το πρόγραμμα, γιατί έχει βγει το πρόγραμμα εδώ. Πότε γυρνάει ο ένας, πότε γυρνάει ο άλλος. Αν έχετε απορίες, ρωτήστε με. Έχω τα προγράμματα όλα μπροστά μου. Θα σας πω πότε γυρνάνε οι αγαπημένοι σας παραγωγοί. Προς το παρόν, στο στούντιο αυτή τη στιγμή του δεύτερου προγράμματος, Άντρη Βασιλιάδου, στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Και σας καλημερίζω και σας καλωσορίζω και λέω καλημέρα στον Σπύρο τον Νικολαίδη που είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και θέλω να είμαστε καλά και θέλω μαζί να πάμε ως τις 12 το μεσημέρι, φίλοι μου αγαπημένοι. Εμείς, για σας που λείπετε θα το πω, είμαστε εδώ και σας περιμένουμε, κεριά αναμένα.

Όπως λέει και η Ελισάβετ, είναι πάρα πολύ ωραίο να έχεις ανθρώπους να σε περιμένουν ως κερί αναμένου. Αυτό είναι αγάπη. Βεβαίως και υπάρχει αγάπη εδώ μεταξύ μας, παιδιά. Είχαμε μιλήσει έτσι κι αλλιώς στις αρχές του Αυγούστου για τη ραδιοφωνική φιλία. Βέβαια ήταν η μέρα φιλίας, αλλά φιλία είναι και η ραδιοφωνική και είναι και πάρα πολύ δυνατή, είναι και πάρα πολύ ισχυρή και νομίζω ότι έχει και την ικανότητα και τη δυνατότητα λόγω ευελιξίας να διατηρείται και να μείνει, όχι απλά να διατηρείται, να είναι ζωντανή, ρε παιδί μου, καθημερινά, έτσι. Βέβαια, ναι. Γιατί δεν μπαίνεις καν στη διαδικασία να σηκώσεις. Να σηκώσει ή να μην σηκώνει ακουστικό. Αυτό ήταν κάποτε. Τέλο πάντων, να πάρει το κινητό στο χέρι, να πάρει ένα τηλέφωνο. Όχι. Ένα κουμπάκι του πατά, ανοίγει και κατευθείαν βρίσκεσαι στη ραδιοφωνική σου παρέα. 12 λεπτά μετά τι 10, πάμε να επικοινωνήσουμε. 2, 10, 60, 13, 168 και 169. Όχι πολύ, γιατί το κορίτσι μας προφανώς είναι σε άδεια, ιέρη. Άρα τηλεφωνικό κέντρο γιοκ, αλλά όμως έχουμε το Viber στη διάθεσή μας, στη διάθεσή σας. Είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Να μας βρείτε, θα μας βρείτε αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Δύο λέξεις με κενό ανάμεσα στο δεύτερο και το πρόγραμμα το οποίο γράφεται με δύο M.

Δεν με ρωτάτε, αλλά επειδή μπορεί και να με ρωτάτε αν είναι φθινόπωρο θα πει μελαγχολία, η δική μου άποψη είναι πως όχι καθόλου, τούν αντίον θα έλεγα, και ειδικά με όλους αυτούς τους καύσονες τα καλοκαίρια. Εγώ θα ήθελα να έχουμε πάντα φθινόπωρο συνεχώς ή πάντα άνοιξη, τέλος πάντων, έτσι, γιατί ο χειμώνας μ' αρέσει, δεν λέω, αλλά είναι λίγο δαπανηρός. Λοιπόν, οι Κυκλάδες και όχι μόνο έγιναν τοπίο στην Ομίχλη. Θυμόσαστε που είχαμε χθες ένα μήνυμα από την ΙΑ που μας λέει δεν βλέπουμε τίποτα. Λοιπόν, τη λένε θαλάσσια Ομίχλη αυτή, έκανε την εμφάνιση τις τελευταίες ημέρες, δημιουργώντας απόκοσμες εικόνες, είναι γεγονός, σε νησιωτικές περιοχές. Όπως εξηγήθηκε, πρόκειται για μεταφερόμενη θαλάσσια ομίχλη, η οποία σχηματίζεται όταν υγρός αέρας με χαμηλές ταχύτητες ανέμου περνά πάνω από σχετικά θερμή θάλασσα. Έτσι έγιναν τα πράγματα. Το φαινόμενο αναμένεται να διατηρηθεί, μας λένε οι ειδικοί, για ακόμα 1 με 2 ημέρες maximum, καθώς επικρατούν σχεδόν άπνιες. Άπνιες είναι πολλές. Άπνια, μία. Από αύριο, με την ενίσχυση των βορείων ανέμων, αύριο μεθαύριο, στο Αιγαίο, οι οποίοι τοπικά θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ, οι συνθήκες για την εμφάνιση τέτοιων ομιχλών θα περιοριστούν. Να σας πω ότι έως 38 βαθμούς σήμερα. Σαββατοκύριακο με τον υδράγυρο να φτάνει 38 με 39 βαθμούς, τοπικά και 40. Άνεμοι στο Αιγαίο θα παραμείνουν στα 6 μποφόρ. Μεσημεριανές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά με μικρή ένταση και διάρκεια. Αττική. Το Σαββατοκύριακο θα αγγίξει τους 38. Θεσσαλονίκη 38 με 39 βαθμούς τις επόμενες μέρες. Και σύμφωνα με την πρόγνωση, τώρα θέλω αυτό να το πω, δεν το πω, η ζέστη αναμένεται να επιμείνει για αρκετές ημέρες, ενδεχομένως για μια εβδομάδα ή και περισσότερο. Είναι αυτό που λέει και το τραγούδι, έλα να με τελειώσεις, μόνο εσύ μπορείς.

Σας έχω πει ότι έχω κάνει μια διασκευή σε αυτό το τραγούδι, δηλαδή όχι θελημένα, από μόνο του έβγαινε στον στίχο, αντί για ένας 13ος Θεός, πάντα τραγουδούσα ένας 13ος μισθός, πριν κοπεί ο 13ος μισθός, έχω να σας πω, λίγο γελάει ο Σπύρος. Γιατί το λες όμως τώρα αυτό, γιατί μπορεί και να το έχεις ξαναπεί, το λέω γιατί... Θα τα πούμε στην επικαιρότητα μετά, στο ξεκίνημα του δευτέρου μας ημιώρου. Προς το παρόν, εδώ, δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ τα απλά και τα αγαπημένα. Μου λέτε ότι αυτή η θαλάσσια ομίχλη, όπως την είπαμε πριν, είναι αυτά τα καινούργια, ξέρεις, όχι, μπορεί να υπάρχουν, αλλά στο σερβίρουν, ρε παιδί μου, μετά από χρόνια και δεν ήξερες ότι υπάρχει η ορολογία. Είναι αυτό που λέγεται πούση. Λοιπόν, εμείς αυτό το έχουμε μάθει πάρα πολύ καλά από τον έναν και μοναδικό Νίκο Καβαδία. Λοιπόν, όσοι δεν έχουμε σχέση με τη θάλασσα εννοώ και με τους ναυτικούς. Ναι, νομίζω ότι είναι καλή στιγμή αυτή να πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο. Τίτλοι ειδήσεων δεν υπάρχουν. Έχουμε πάρει όλο το βάρος της ενημέρωσης εμείς.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Επιστρέψαμε λοιπόν, όχι ότι πήγαμε και πουθενά, δηλαδή εδώ απλά έτσι αν θέλουμε να οριοθετήσουμε τα ημίωρα, μόλις μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, θα σας καταστρέψω οικονομικά. Και εσάς, αλλά και όσες χώρες σας στηρίζουν. Ο πόλεμος γίνεται οικονομικός, φίλοι μου αγαπημένοι πια, και θα είναι σκληρός και αδυσόπιτος. Αυτό τουλάχιστον λέει ο ίδιος ο Τραμπ. Οικονομική απομόνωση, οικονομική ασφυξία, οικονομικός στραγγαλισμός για το Ιράν made in IPA. Δεν είναι δικές μου οι λέξεις. Αν ρωτάτε τώρα τι κάνει το Ιράν, να σας πω ότι προειδοποιεί κυρίως τις χώρες του κόλπου για κακές εξελίξεις αν διευκολύνουν τον αμερικανικό στρατό. Αν εμείς είμαστε πιθανός στόχος, ρωτάτε, θα μπορούσε, γιατί υπάρχουν ιρανικές απειλές για χτυπήματα στην Ευρώπη. Εξετάζεται η μεταφορά Patriot από Κάρπαθο σε Κρήτη. Αν ευημερούν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με δημόσιο χρέος να ξεπερνά τα 40 τρισεκατομμύρια δολάρια πρώτη φορά μετά τα 39 που πάθαν πανικό, τι λέτε εσείς τώρα. Μέσω καύσωνα ήρθε το Συμβούλιο της Επικρατείας να μας δροσίσει και είπε όχι στην επαναφορά των δώρων και των επιδομάτων αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους. Αχ βρεστε, τι ψυχή θα παραδώσεις. Λοιπόν, τον λένε Φεντόροφ, ήταν υπουργός άμυνας της Ουκρανίας και αποπέμφθηκε από την κυβέρνηση. Δεν πήγε σπίτι του να κλάψει, όχι, δίνει δυναμικό παρόν και ζητά εκλογές και αποκατάσταση της δημοκρατικής διαδικασίας στην Ουκρανία. Τη φωτογραφίζει βεβαίως τον Ζελένσκι. Όχι από τώρα, παράπονα για τη ζέστη, όχι από τώρα, περιμένετε το Σαββατοκύριακο. Όχι παράπονα, τι να πει και το παλάτι, ποιο παλάτι, εκεί στην Αγγλία. Χάρη και Μέγκαν επιστρέφουν με παιδιά, γατιά, σκυλιά, μόνιμα στην Αγγλία. Τι να πεις, το ψωμί της ξενιτιάς είναι πικρό, το νερό της θολό και το στρώμα σκληρό.

Τάκης Σιμώτας και Νίκος Παπάζογλου, σε ένα πρωινό, σε ένα μια καλημέρα που ο καθένας από εμάς μπορεί να έχει βιώσει με αυτόν ακριβώς τον τρόπο, με παραπλήσιο τρόπο, πάντως γνώριμος μας είναι. Καλημέρα στο Μαραθώκαμπο, τη Σίκινο, το Πιθάρι Χανίων, την Αρετσού, την Κερατέα, την Καβάλα, το Αμίντεο, το Κιάτο. Καλημέρα στην Αστυπάλαια. Η Αστυπάλαια μου χρωστάει και τη χρωστάω. Τι μου χρωστάει? Να με καλέσει και να πάω. Τι της χρωστάω? Της χρωστάω ότι είναι όνειρο ζωής να βρεθώ εκεί. Λοιπόν, καλημέρα στο Χαϊδάρι, στην Μεσοποταμία Καστοριάς. Καλημέρα στους Αγίους Δούλους, στην Κέρκυρα. Λοιπόν, κοιτάξτε, πάμε όλοι μαζί να πούμε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά θα πούμε καλή επιτυχία στον Νίκο. Καλή επιτυχία, Νίκο. Μας ενημέρωσε η Παναγιώτα ότι χρειάζεσαι την καλή επιτυχία, οπότε καλή επιτυχία. Καλημέρα στο Μαρμάρι και τις Σέρες, Παλαιοχώρα Χανίων, Πέραμα. Ξανείπα Παλαιοχώρα. Δύο έχουμε από εκεί, όχι. Χώρα Χανίων, Πέραμα. Η Λειψία έχει μάξιμουμ 26 βαθμούς Κελσίου, έχω να σας πω. Και το βράδυ πέφτει στους 14. Ζηλεύω. Καλημέρα. Μελίντα Παλαιοχώρη Λέσβου, κάτι νερά. Άλλο να σας λέω και άλλο να τα βλέπετε. Καλημέρα στη Σαντορίνη, το Πορτοράφτη, τον Ναύπλιο, την Κυψέλη, τα Τρίκαλα. Μεσοράχη Σερών, καλημέρα στην Κόμε, την υπέροχη Ανατολή. Καλημέρα και στη βροχερή Γενέβη.

Δίωξη της Μυχείας. Δεν ξέρω πόσοι είναι αυτοί που ενθουσιάστηκαν με αυτήν την είδηση τότε. Η Μυχεία είναι τόσο παλιά όσο και ο θεσμός του γάμου, προφανώς, και της οικογένειας. Γιατί ο πειρασμός μπαίνει με τη μία. Δεν έχει φραγμούς και όρια. Η κοινωνική της απαξία ποικίλει από εποχή σε εποχή, από κοινωνία σε κοινωνία και από πολιτισμό σε πολιτισμό. Ο κώδικας του Χαμουραμπί, μιλάμε για το 18ο αιώνα π.Χ. τώρα, έτσι, στην Βαβυλώνα, προέβλεπε για τη Μυχεία την ποινή του θανάτου με πνιγμό ανατριχιαστικό. Οι αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι τιμωρούσαν ακόμα επίσης, μάλλον και με την ποινή του θανάτου, την Μιχαλίδα, όχι όμως και τον Μιχό. Ο Μιχός την έβγαζε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω με τι. Λοιπόν, οι τρεις μονοθεϊστικές θρήσκες, πώς το λένε, του κουνούσαν το δάκτυλο την ώρα, έλεγα μην το ξανακάνεις. Η γυναίκα άστα να πάνε. Οι τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες, Ιουδαϊσμός, Χριστιανισμός, Μουσουλμανισμός, είναι κατηγορηματικές στην καταδίκη της Μυχείας, υπακούοντας στην 7η εντολή που έδωσε ο Μωυσής. Τι έλεγε το γνωστό ου μυχεύσεις. Και ενώ Ιουδαϊσμός και Χριστιανισμός αρκούνται σε εκκλησιαστικά επιτήμια στα κράτη όπου εφαρμόζεται η Σαρία, Ισλαμικός θρησκευτικός νόμος, οι ποινές είναι ιδιαίτερα απάνθρωπες και πάλι κυρίως για τις γυναίκες. Μιλάμε για ραβδισμούς, λιβοθοπολισμούς κτλ. Λοιπόν, στη χώρα μας η Μυχεία ήταν ποινικό αδίκημα σχεδόν από την σύσταση του ελληνικού κράτους.

γονά σε τις άλλες ταιριάζει μια χαρά, ή τους άλλους ανάλογα με το θέμα μας, με τη Μιχεία, η οποία καταργήθηκε σαν σήμερα με, πώς το λένε, με νόμο της κυβέρνησης το 1982. Η Μιχεία κρινόταν ατιμόρυτη όταν υπήρχε διάσταση των συζύγων ή ανοχή του παθόντος συζύγου. Λέει, κάνε ό,τι θέλεις, δεν με νοιάζει. Οκ, εκεί εντάξει. Οι δράστες έπρεπε να συλληφθούν επ' αυτοφόρο για να στοιχειοθετηθεί ευκολότερα η κατηγορία. Γι' αυτό συνέβαιναν κωμικοτραγικές σκηνές κατά την διαπίστωση του εγκλήματος. Εννοείται ότι όλοι θυμόμαστε, το μυαλό μας πηγαίνει κατευθείαν στην κωμωδία του Δίνου Δημόπουλου, η Βίλα των Οργείων του 1964, Φίνος Φιλμ, Λάμπρος Κωνσταντάρας, Διονύσης Παπαγιανόπουλος και φυσικά, φυσικά η θεά Ρίτα Μουσούρη με την ιστορική ατάκα «Μιλάτε μου τουλάχιστον στον πληθυντικό, θα με υποχρεώσετε». Και σας παρακαλώ, μιλάτε μου στον πληθυντικό, είμαι και κόρη Ναυάρχου. Και τώρα που είπα Ρίτα Μουσούρη, το ξέρετε ότι η Ρίτα Μουσούρη έφυγε από τη ζωή 26 Σεπτεμβρίου 1985 σε ηλικία 79 χρονών, μόνη και εγκαταλελειμμένη μέσα σε ένα δωμάτιο του νοσοκομείου Υγεία. Και στην κηδεία της που έγινε στο νεκροταφείο της Νέας Μύρνης δεν παραβρέθηκε κανένας συναδελφός της.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα η Ρωμανέ.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
4: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
5: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
5: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Βραδιάζει τώρα.
1: Oh, how beautiful.
2: Αυτά για τον Αύγουστο που αρχίζει και βραδιάζει λίγο πιο νωρίς πια, έτσι. Δεν έχουμε αυτήν την, την ημέρα που δεν έχει όρια, που δεν έχει άκρη, αλλά σίγουρα η ομορφιά παραμένει. Αυτό το ορχιστρικό του Σταύρου Ξαρχάκου, εννοείται, από τα κορίτσια στον ήλιο, αφήνει αυτή την πικρή γεύση του αποχωρισμού, γιατί όλοι θυμόμαστε πως τελειώνει η συγκεκριμένη ταινία. Τελειώνει έτσι ακριβώς όπως δεν θέλαμε ποτέ να τελειώσει. 5 λεπτά μετά τις 11 και εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, απλά και αγαπημένα. Λοιπόν, Χαρά Γιαννοπούλου τώρα μαζί μας, στη ρύθμιση του ήχου. Κανελοπούλου, τι θες εσύ εδώ, παιδί μου? Είναι σαν. Πώς τη λέγανε την. Στις ταινίες με τη Βουγιουκλάκη, Πετροβασίλη και όχι μόνο, υπήρχαν κι άλλες. Λοιπόν, τι θες εσύ εδώ, παιδί μου? Η Κανελοπούλου, η Ματίνα μας, είναι εδώ μάλλον για ηθική στήριξη σε μια εκπομπή που μετράει τη μοναξιά της κατά μεσής του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε, φίλοι μας αγαπημένοι, στη δεύτερη μας ώρα.

κάρφωσε στον νόμο σαν σκοτάδι, σαν λεπίδα, κάτι σαν φιλί. Οι δευτέρες μου γεμάτες στο μετρό δυο επιβάτες.

Και σε εμάς είναι πολύ αγαπητό το συγκεκριμένο, αγαπημένο το συγκεκριμένο τραγούδι. Να είστε καλά. Λοιπόν, από το φυσικό θεραπευτήριο του Κέντρου Υγείας της Δράμας μαθαίνουμε πράγματα που έχουν να κάνουν όχι μόνο με τη μοιχεία, αλλά και με την μούτζα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, κατά τη διάρκεια του μεσαίωνα, μας λένε, την Μιχαλίδα την κούρευαν, την ανάγκαζαν να καθίσει ανάποδα σε ένα γαϊδουράκι και καθώς την διαπόμπευαν στα δρομάκια της πόλης, εμείς οι νοικοκύριδες που τέτοια πράγματα δεν κάναμε, τέλος πάντων βουτούσαμε τα χέρια μας σε λάσπη, σε στάχτες, έτσι έκαναν, και άφηναν τα αποτυπώματα της παλάμης στο πρόσωπο της Μιχαλίδας που λέγαμε πριν. Έτσι, με την πάροδο του χρόνου αποποινικοποιήθηκε η μοιχεία, έμεινε η μούτζα. Μπα, και η μούτζα, σας πληροφορώ, έχει το πρόστιμό της πλέον. Δεν επιτρέπεται. Λοιπόν, 10 λεπτά μετά τις 11 η επικοινωνία μας γίνεται κυρίως με το Viber. Είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δεύτερο καιρό διάστημα πρόγραμμα με 2M. Μη μου ξεχνάτε την περιοχή σας, είναι σημαντικό για μας.

my love. I found my love. I found my love. Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Θα σας κάνω μια ερώτηση. Αν ξέρετε, μάλλον αν σας συμβαίνει και εσάς να... πώς να το πω, πρώτα απ' όλα αν είστε αρρωστοφοβικοί, το ένα είναι αυτό, εγώ είμαι. Λοιπόν, και αν μπει κάτι στο μυαλό σας ότι μπορεί να σας συμβεί, να νιώθετε ότι σας συμβαίνει κιόλας. Λοιπόν, υπάρχει μια λέξη που λέγεται νοσίμπο. Είναι όταν ο φόβος μιας παρενέργειας μπορεί να γίνει τελικά σύμπτωμα. Και ο ψυχίατρος, ο κύριος Οικονόμου, Δημήτρης Οικονόμου, μίλησε στο εφημερίδα γι' αυτό. Θα μπορούσατε ποτέ να πιστέψετε ότι η αποτελεσματικότητα της ενδεδειγμένης για εσάς φαρμακευτικής αγωγής μπορεί να ακυρωθεί εξαιτίας των αρνητικών σκέψεων, τις οποίες εσείς ήδη κάνετε σχετικά με την ίδια τη φαρμακευτική θεραπεία, την οποία σας σύστησε τελικά ο γιατρός σας? Λοιπόν, θα σας πω κάτι, εδώ θα ανοίξω μία παρένθεση. Κάποια στιγμή με συμβούλευσε πρόσωπό μου αγαπημένο να κάνω ομοιοπαθητική. Είχα πολύ συγκεκριμένα και πολύ ζώρικα συμπτώματα. Όταν διάβασα τι είναι η ομοιοπαθική, δεν ήξερα τότε. Δεν ήξερα πολλά. Ήξερα, αλλά δεν ήξερα. Ναι. Λέω σιγά τώρα. Πήγα σαν τον Γκούφι που δεν πιστεύει στις μάγισσες. Λοιπόν, λέω αποκλείεται. Είχα δηλαδή άρνηση ουσιαστικά. Είχα αμφιβολίες. Είχα την δική μου προσωπική κριτική. Πήγα όμως, πήγα παρόλα αυτά. Πήρα τα γνωστά μπιλάκια. Λέω σιγά τώρα που θα μου κάνουν τα μπιλάκια. Δηλαδή ήμουν αρνητική τελείως. Και όμως δούλεψε. Άρα εδώ, σε αυτό που μας λένε, εγώ κρατάω και μία πισινή. Τώρα, οι περισσότεροι γνωρίζουμε το πλασίμπο, έτσι. Δηλαδή τη βελτίωση που μπορεί να παρατηρηθεί όταν η θετική προσδοκία για μία θεραπεία συμβάλλει στο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Τι είναι το νοσίμπο? Το νοσίμπο περιγράφει κατά κάποιο τρόπο την αντίστροφη όψη του φαινομένου. Η αρνητική προσδοκία, είσαι από την αρχή αρνητικός, μπορεί, λέει, να προκαλέσει, να ενισχύσει δυσάρεστα συμπτώματα, ακόμα και όταν αυτά δεν μπορούν να αποδοθούν αποκλειστικά στην φαρμακολογική δράση μιας θεραπείας. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ασθενής τα φαντάζεται. Το σύμπτωμα που βιώνει είναι πραγματικό. Ναι, ρε παιδί μου, είναι πραγματικό όντως. Εξηγεί ο ψυχίατρος, ο κύριος Οικονόμου, ο οποίος συμπληρώνει: ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί ως παθητικός παρατηρητής του σώματος. Οι προσδοκίες, το άγχος, οι προηγούμενες εμπειρίες και οι πληροφορίες που λαμβάνουμε μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και ερμηνεύουμε τις σωματικές μας αισθήσεις. Αν είμαστε κάπως καλοπροαίρετοι, θα πω εγώ, τότε ίσως να πιάσει η θεραπεία. Αν και άνοιξα την παρένθεση και σας είπα και την άλλη εκδοχή. Απλώς επειδή πιστεύω ότι κάποιοι από εσάς μπορεί... σε κάποιους από εσάς μπορεί να συμβαίνει και αυτό το οποίο περιγράφει ο ψυχίατρος, είπα να σας το μεταφέρω.

Λοιπόν, βλέπω το ρολόι απέναντί μου. Πώς φεύγει έτσι ο χρόνος, πώς κυλάει. Λοιπόν, για Δικιάρογλου, Πετροβασίλη, Γιαννοπούλου, Κανελοπούλου και Βασιλιάδου θα είναι και πάλι κοντά σας. Σε λίγο επιστρέφουμε για το τελευταίο μας ημίωρο. Κλείνουμε με ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι από μια πολύ πολύ αγαπημένη, σκληρή όμως, πόνεσε εκείνη η σειρά, το Κόκκινο Ποτάμι.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Και εσύ ως μπήκαμε πια στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είμαστε στα 33 λεπτά μετά τις 11. Θέλω να σας πω ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Είμαι ικανή να... μέσα μου λέω, δεν θα πω αυτή τη λέξη. Εγώ δεν τα έχω καθόλου καλά με τα κουνουπιά. Αγαπώ όλα τα πλάσματα σε αυτόν τον πλανήτη, αλλά μου κάνουν τη ζωή τόσο δύσκολη τα κουνουπάκια. Λοιπόν, αυτό είναι μια παγκόσμια, είναι πρωτοβουλία μάλλον της Αμερικανικής Ένωσης για τον έλεγχο των κουνουπιών, μιας επιστημονικής οργάνωσης που εδρεύει στις ΗΠΑ και στους κόλπους της, παρακαλώ πολύ, περιλαμβάνει επιστήμονες από 50 χώρες του κόσμου. Επιστήμονες από 50 χώρες ασχολούνται με τον κόνοπα. Στόχος της ημέρας είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με την βλαβερή συμπεριφορά των κουνουπιών και των άλλων συγγενικών με αυτά εντόμων απέναντι στον άνθρωπο. Είναι εχθροί μου τα κουνούπια και εχθροί μας. Η 20η Αυγούστου επελέγει γιατί. Αυτήν την ημέρα το 1897 ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος της σχολής τροπικής ιατρικής του Λίβερπουλ ανακοίνωσε μια σημαντική ανακάλυψη που έσωσε εκατομμύρια ζωές έκτοτε. Ότι για τη μάστιγα της ελονοσίας ευθύνονται αυτά τα τρισκατάρατα. Το κουνούπι είναι ένας από τους υφιάλτες του καλοκαιριού, αν συμφωνείτε πείτε το. Αν διαφωνείτε πάλι πείτε το. Γνωστή η γελιογραφία όπου αγανακτισμένο ανθρωπάκι ρωτάει με απόγνωση και εκνευρισμό. Γιατί ρε Νόε, έσωσε τα πάντα, ήταν ανάγκη να σώσει και το κουνούπι. Φαντάζομαι ότι μαζί με τα κουνούπια πάει και η σκνήπα, έτσι, την συγκεκριμένη ημέρα. Έχω να σας κάνω μια ερώτηση. Ξέρετε γιατί τον μεθυσμένο τον λέμε σκνήπα? Αν ξέρετε δεν θα σας πω γιατί. Αν δεν ξέρετε, θα σας πω. Εγώ θα σας πω, ναι.

1991 και ο Μιχάλης Δρακιτζής βεβαίως και δικό σου για πάντα. Λοιπόν, θέλετε να μάθετε, οπότε θα σας πω. Λέμε ότι κάποιος έγινε σκνήπα όταν έχει μεθύσει βαριά, επειδή αυτά τα μικρά έντομα, οι σκνήπες, έλκονται από τα γλυκά υγρά και το κρασί, ζαλίζονται από την μυρωδιά, πέφτουν μέσα στα ποτήρια και στα βαρέλια και χάνουν εντελώς τον έλεγχο και την ισορροπία τους. Οι σκνήπες μαζεύονται αχόρταγες πάνω από ανοιχτά δοχεία με κρασί, μούστο ή μπύρα. Τα αέρια της ζύμωσης και το αλκοόλ τις ζαλίζουν σε τέτοιο βαθμό που ζαλισμένες πέφτουν μέσα στο ποτό και χάνονται. Η εικόνα του ζαλισμένου και ανήμπορου έντομου ταυτίστηκε στην λαϊκή μας γλώσσα με την κατάσταση του ανθρώπου που έχασε τα λογικά του από το πολύ ποτό.

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά.

Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις. Στην αυταπάτενό

Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, τρέχει ο χρόνος. Πόσες καλημέρες έχω εδώ να πω και θα τις πω. Καλημέρα στις Βόρειες Ποράδες, καλημέρα στο Καλά Μηχανίων, Αρμενιστή, Καριά. Καλημέρα στο Δοξάτο της Δράμας, Δρότα Λέσβου, Σκόπελο, Αλμυρό, Καβούρι, Ανάληψη Κορινθίας και Άλυμο. Καλημέρα στα Παράκυλα της Λέσβου, Δαμαριών, Ανάξου, Θέρμη, Βύρωνα, Καλυθέα, Χαλκιδάς ή Χαλκιδικής. Να μάθεις άλλη φορά να μην κόβεις τις λέξεις. Καλημέρα στην Νία, στο Δρέπανο, στη Τζιά, Μελίσια, στο Κόλμη, Ξάνθη, Ατσίχολο, Αρκαδίας. Καλημέρα στη Μύκονο και το να σου πω, Άφητο, Χαλκιδικής, Αδριανή, Βόλο, Κερατσίνη, Μαρούσι, Αθήνα, Κέντρο. Καλημέρα στο Περιστέρι, στο Μπίκο, στην Ολλανδία. Με την ωραία ουρά. Καλημέρα στη Σέριφο, τη Γλυφάδα, το Αγρίνιο. Καινούριο Αγρινίου επίσης. Ο Αστακός γυρνάει Αθήνα, δεν νιώθει πολύ καλά γι' αυτό. Όπως καλημέρα στη Σέριφο, τη Γλυφάδα, το Αγρίνιο. Καινούριο Αγρινίου επίσης. Ο Αστακός γυρνάει Αθήνα, δεν νιώθει πολύ καλά γι' αυτό. Όπως

0: και μάλλον είναι Πέμπτη. Βιάζεσαι. Είναι Πέμπτη. Είχα να σας πω κάτι για μόδα και κάτι για συνταγές, αλλά μάλλον δεν θα προλάβουμε σήμερα. Αν προλάβουμε, ευχαρίστως. Καλά, η συνταγή πάει σίγουρα αύριο. Προς το παρόν, σε ένα ολοκένουργιο τραγούδι θα πάμε. Ορέστης Ντάντος. Έχετε δηλώσει την αδυναμία σας κάποιοι σε αυτό το τραγούδι.
1: Δάνεισε μου απόψε ένα καλό κοστούμι, να καταδυθώ στις νύχτας στο λαγούμι, να προσποιηθώ κι εγώ λίγο το μάγκα, να τα

Η φράση «Χέρια στο Θεό» που υπάρχει σε αυτό το τραγούδι του Ορέστη Νταντ έδωσε και τον τίτλο σε όλο το άλμπουμ «Χέρια στο Θεό». Λοιπόν, εντάξει, εντός 2026 κυκλοφόρησαν όλα τα τραγούδια του άλμπουμ. Πάμε να ακούσω λαϊκά.

Αυτό ήταν φίλοι μου αγαπημένοι, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Χαρά Γιαννοπούλου που ήταν στον ήχο. Όλους εσάς για την αγάπη και την παρέα. Όμορφη Πέμπτη να έχουμε και αύριο το πρωί να είμαστε καλά και να ξαναβρεθούμε. Φιλιά πολλά, για χαρά.

Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Η Ανδριάννα Μπάμπαλη και ο Γιώργης Χριστοδούλου συναντιούνται ξανά, διασκευάζουν τα Χίλια Περιστέρια με τρυφερότητα και είναι σαν ο ραδιοφωνικός αέρας να γεμίζει πράγματι με Χίλια Περιστέρια.

0: Ακούστε τα νέα ελληνικά στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Η ώρα είναι 12.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα. Συμμετέχει η ομάδα κρουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
2: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Ιδίπους τύραννος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου, 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού. 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια. 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε, καλώς ανταμώνουμε. Εδώ, για βόλτες. Γιατί αρκεί μια βόλτα, όπως είπε η Κατερίνα Μακαβού. Έτσι μια βόλτα που να οδηγήσει στην αγάπη, να οδηγήσει στο φως. Με μια παιδικότητα όλα αυτά. Έτσι, με τα λόγια των τραγουδιών, ας μιλήσουν λοιπόν τα τραγούδια εδώ, έως τις 2, εκτάκτως στη συντροφιά σας αυτή την εβδομάδα, έως και αύριο. Και μιλάμε για βόλτες, για ταξίδια, για το καλοκαίρι, για την αγάπη, για τον έρωτα, για τους φίλους, για τις παρέες, για τους τόπους μας, για τα χωριά μας, για τα νησιά μας. Πριν φύγεις λοιπόν, λέει, μοιάζει σαν να κρατάς τον ουρανό. Μαρίνα Σπανού και να, η Ικαρία της.

Μαρίνα Σπανού και αυτή ήταν η καρία της. Έτσι ήρθε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Σήμερα Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026. Εδώ στους 102,9, στους 103,7, σε οποιαδήποτε άλλη συχνότητα σας συναντάμε σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ήδη δηλαδή που από εκεί μας στέλνετε αυτές τις υπέροχες φωτογραφίες, αυτά τα όμορφα τοπία, αυτές τις στιγμές μέσα στη φύση. Και βέβαια κάνουμε συντροφιά παντού στον κόσμο μέσω διαδικτύου. ΕΡΤΕΚΟ, δεύτερο πρόγραμμα για να μας ακούτε ζωντανά ή όποια άλλη στιγμή εσείς το επιλέξετε. Είπαμε συντροφιά έως τις 2. Σπύρος Νικολαίδης αντέχει. Τέταρτη μέρα αντέχει. Και φροντίζει για να ακούτε καλά λόγια και τραγούδια που διαλέγει Δήμητρα Κόχυλα. Και είπαμε, κάνουμε ταξίδια με τα λόγια των τραγουδιών. Να, και είπαμε, λόγια που μιλάνε για την αγάπη. Στις γαλανές λέει ακρογιαλιές, εκεί που ανθίζουν οι πορτοκαλιές, εκεί θα έρθω να στο πω, όλο και πιο πολύ θα σ' αγαπώ. Και αυτή είναι η στάλα της Μόνικας.

0: Και αυτή ήταν η Αθήνα έτσι όπως την περιέγραψαν Στέλιος Καζατζίδης, Μάνος Χατζηδάκης και Νίκος Γκάτσος. Και από την Αθήνα στέλνουμε τα χαιρετισματά μας, τα φιλιά μας, την αγάπη μας και τα τραγούδια μας να σας συναντήσουν όπου κι αν είστε. Και εδώ είμαστε, περιμένουμε αυτή την επικοινωνία τη σημαντική μαζί με όλους εσάς. Ευχαριστούμε ήδη για μηνύματα, τηλεφωνήματα και κυρίως ευχαριστούμε για αυτές τις υπέροχες φωτογραφίες και βίντεο πολλές φορές που μας μεταφέρουν και μας εκεί που είσαστε. Εδώ λοιπόν κάνουμε συντροφιά και περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα, δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες, η λέξη πρόγραμμα με δύο M. Επίσης μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες και στο Facebook στη σελίδα μας, δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Που είσαστε και μας ακούτε, μπορείτε να μας πείτε αν μας καλέσετε στο 210-60-13-168, 210-60-13-169. Και είπαμε ταξιδεύουμε και να τώρα θα έρθει κάτι, έτσι να μοιραστώ και ένα προσωπικό. Όταν το πρώτο άκουσα ήμουνα απόλυτα βέβαιη, απόλυτα, ότι μιλάει για το δικό μου νησί. Δηλαδή έφτασα στο σημείο να στείλω και μήνυμα στο δημιουργό να το επιβεβαιώσω, που δεν το επιβεβαίωσε. Δεν είναι αλήθεια λοιπόν, μιλάει για όλα τα νησιά και για εκείνες τις εικόνες που έχουμε φυλαγμένες στη μνήμη μας. Έτσι λοιπόν κρατάω αυτή που περιγράφει ο Κώστας Λιβαδάς, που λέει τις νύχτες της παρέας με γλυκό κρασί πάνω στη χώρα ή κάτω στο λιμάνι, βλέπω ξανά όλα τα αστέρια καθαρά στον ουρανό, χιλιάδες πάνε πυροφάνη. Πείτε μου, δεν έχετε κι εσείς μια τέτοια ανάμνηση?
1: Κάθε φορά που θα έρθω στο νησί

τις νύχτες της παρέας με γλυκό κρασί. Πάνω στη χώρα ή κάτω-κάτω στο λιμάνι βλέπω ξανά όλα τα αστέρια καθαρά. Στον ουρανό χιλιάδες πάνε πυροφάνι. Ναι,

Έτσι λοιπόν, για να το εξηγήσουμε λιγάκι, σαν το νησί του καθενός δεν έχει πουθενά ο Θεός, και πάλι μας το είπε ο Κώστας Λιβαδάς, εδώ με την Αλένη Τσαλιγοπούλου, ενώ προηγουμένως με το Διονύση Σαββόπουλο. Και βέβαια είναι προφανές ότι ο Κώστας Λιβαδάς μας ταξιδεύει με δύο λόγια και μερικές νότες στους τόπους μας, σαν να είναι η δική μας. Μας ταξιδεύει ακριβώς εκεί ή εδώ που είναι το σπίτι μας, που είναι οι καρδιακοί μας φίλοι, που είναι οι άνθρωποι οι δικοί μας. Έτσι λοιπόν, στις νύχτες του καλοκαιριού αφιερωμένα τα τραγούδια.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
1: Πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Η νύχτα θέλει έρωτα, μας είπε η Χάρης Αλεξίου, για να έρθει να συμπληρώσει η Ελευθερία Αρβανιτάκη ότι δεν μιλάμε για μια νύχτα, μιλάμε για όλη μας τη ζωή, έτσι γεμάτη αγάπη και έρωτα η ζωή μας. Κυρίως το καλοκαίρι. Στην τον υπόλοιπο καιρό ας κάνουμε υπομονή. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα μαζί με τα τραγούδια στο Μέναλο, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής. Εκεί με όμορφες εικόνες έρχεται το μήνυμά σας. Στο Λουτράκι της Κοπέλου. Τι υπέροχη παραλία. Χαιρετίσματα στο Πέραμα, στην Κέρκυρα, στα παράκυλα της Μυτιλίνης. Ενθουσιώδης οι ακροατές μας εκεί. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Στα Κελιά στην Κρήτη, στις Σέρες του Παπάγου. Στη Μυρσίνη, στην Πρέβεζα, στις Ινούσες, στο Δίστομο της Βιωτίας. Στη φίλη που επιστρέφει από Αλβανία Ελλάδα, μας ακούει στο δρόμο. Στην Καστοριά, στη Ρόδο. Θέλω να στείλω και χαιρετίσματα εκεί στη Φούρκα της Χαλκιδικής, λέει, είναι στην παραλία. Και τι κοστίζει μια φωτογραφία να μας στείλετε, δηλαδή να δροσιστούμε εδώ που έχουμε τρομοκρατηθεί. Γιατί λέει έρχεται ο μεγαλύτερος καύσωνας του καλοκαιριού. Δηλαδή τι εννοείται μεγαλύτερος? 40 πλάς. Πού έχει παραλία εδώ να πάμε να βουτήξουμε κι εμείς? Στείλτε μας λοιπόν κάτι να δροσιστούμε. Εκεί στην πλώρη θα καθίσουμε όμως. Εκεί. Εκεί που χαράζει. Δημήτρης Μητσοτάκης, Ενδελέχεια και Μάρθα Φριτζίλα.

Σωκράτης Μάρα μας και Γιώργος Αθανασόπουλος και λέει θα περπατήσω μοναχός και αυτό το βράδυ. Εμείς δεν περπατάμε μοναχοί, εσείς δεν περπατάτε μοναχοί. Βαδίζουμε παρέα και συντροφιά. Και όσο εδώ μας δίνεται η δυνατότητα, ας πάμε μια βόλτα στην Κυψέλη, στο Παγκράτη, στη Νέα Σμύρνη και στο Μοσχάτο. Και δεν πειράζει, ας έχει και πείσματα.

και σκανταλιάρικο και παραπονιάρικο και με αμαρτήματα και Βερόνικα Δαβάκη ήτανε. Και είναι εδώ που λες, να είχα δύο ζωές από την αρχή να αρχίσω και όλα μου τα λάθη να τα σβήσω. Πόθη ευσεβήσιμη, πάθη μετάνοιες και ελπίδες. Παναγιώτης Καλατζόπουλος, Μιχάλης Γιαννάς και Σοφία Παπάζογλου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
6: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ιερό Σαΐα. Συμμετέχει η ομάδα κλωστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
7: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

δεύτερο πρόγραμμα λοιπόν, και ναι, μεσημέρι πλέον, Πέμπτης 20 Αυγούστου 2026. Εδώ κάνουμε συντροφιά, εδώ, λίγο πριν ξεκινήσουν τα σαραντάρια. Και βάλε, άμα έχει πολύ τσιμέντο. Εδώ λοιπόν κάνουμε συντροφιά, ταξιδεύουμε με τα τραγούδια και τα λόγια τους και τις μουσικές τους, και ερχόμαστε και σας συναντάμε. Ευχαριστώ πολύ την ακροάτρια από το Μενίδη Ετώλο Ακαρνανίας. Είναι στην παραλία και μας πήρε τηλέφωνο για να μας στείλει τηλεφωνικά θαλασσινή άβρα και μας δρόσισε. Να στείλω τα χαιρετίσματά μας στο Δρούτσουλα στην Ικαρία. Όμορφο χωριό και έχω περάσει και ένα υπέροχο πανηγύρι εκεί. Χαιρετίσματα στην Πτολεμαΐδα. Στη Γύρα της Λευκάδας, όμορφη παραλία, έρχεται και από εκεί η φωτογραφία. Στον Πειραιά, στα Λαγκάδια της Αρκαδίας, στο Μύτικα, στην Άξο, στην Άπακτο, στο Τρίκερι Πηλίου, στον Εύοσμο, στην Αμάρινθο της Εύβοιας, στη Χασιά. Έτσι λοιπόν γυρνάμε παντού και σας αναζητάμε. Εδώ βέβαια ο Μπαγιαντέρας έχει και ένα σεβδά.

Τεχνάτος λοιπόν, ο Μανώλης Μητσιάς, Νίκος Γκάτσος και Λουκιανός Χιλαϊδόνης, και αυτή ήταν μια κεφαλονίτισσα που ήρθε εδώ να μας επισκεφτεί στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα, τα τηλεφωνήματα, αλλά κυρίως είπαμε για τα βίντεο και τις φωτογραφίες. Ειδικά αυτές που έχουν θάλασσα ή πολύ πράσινο και είναι έτσι δροσιστικές. Βέβαια μεσημεράκι είναι, ποιος ξέρει, μπορεί να έρθει και κανένα μεζεδάκι. Στο Viber λοιπόν, δεύτερο πρόγραμμα, λατινική χαρακτήρες, δύο λέξεις, δύο έμι λέξη πρόγραμμα. Στο Facebook, δεύτερο πρόγραμμα, 103,7. Και βέβαια δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας, 210-60-13-168, 210-60-13-169. Και τώρα πάμε πίσω σε εκείνα τα χρόνια που πήγαν χαμένα, έτσι όπως τα περιγράφει ο Κώστας Γιαννίδης, ο Βασίλης Σπυρόπουλος, και έρχεται στο σήμερα να τα ερμηνεύσει η Μαρίζα Ρίζου.

το χθες λοιπόν η Πανίν Μπαλτατζή μας έφερε στο σήμερα Δημήτρη Γιαννακούκη και Ιωσήφ Ριτσιάρδη. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα και μιας και μιλάμε για το χθες, πάμε εκεί πίσω, εκεί που συνέβαιναν οι αλλαγές. Τότε που λέει γκρεμίζαν την παλιά Αθήνα. Πάει ο καφενές, πάει ο μπαγλαμάς, πάει ο ναργιλές, ο μπουφετζής και ο παλιός λατερνατζής. Και κάτι ακραίο συνέβαινε. Άλλαξε η μόδα και οι γυναίκες φόρεσαν παντελόνια. Τότε, παλιά.

Μιχάλης ο Γιούλα, Λέκος Αγγελάριος και Βίκη Μοσχολιού. Και ντράγκα ντρούγκα έκανε τότε το καμπανάκι. Τώρα εκείνο το καμπανάκι ή αυτό το καμπανάκι μπερδεύεται με τις κόρνες. Εκεί με τα φανάρια μπερδευόμαστε με το τραμ. Λοιπόν, να στείλουμε χαιρετίσματα. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα εκεί στα κορίτσια στην Αμοργό. Να στείλω τα χαιρετίσματα μου στο Καραβόστα μου στην Ικαρία. Στο φίλο μου το Συντοπίτη, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στη Λευκάδα, θάλασσα γυαλί έρχεται από εκεί. Ένα υπέροχο σούρουπο στην ακρογιαλιά από τον Αγιώκαμπο εκεί στη Λάρισα. Χαιρετίσματα στην Αμπελιά των Ιωαννίνων. Και από το γαλάζιο αυτό εκεί από τη Λευκάδα και από τον Αγιώκαμπο έρχεται και ένα πράσινο καταπράσινο στις όχθες ενός ποταμού από τη Δάφνη Καλαβρίτων. Χαιρετίσματα στα Καμίνια, στην παραλία, στον Άλυμο. Νόμιζα ότι ήσασταν και στους Κανάριους νήσους, έτσι όπως ήταν η φωτογραφία. Άδεια είναι. Χαιρετίσματα στα Τρίκαλα, στο Σκαφιδάκι, στο Άργος εκεί, στις Ανθισμένες Αυλές. Και εδώ, στην πόλη, στους Μπελόκηπους. Έτσι λοιπόν, πάμε μαζί με τον Χρήστο Νικολόπουλο, τον Άρη Δαβαράκη και τον Κώστα Μακεδόνα να φτιάξουμε τα δικά μας κύματα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
2: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
1: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: 21 και 22 Αυγούστου.
1: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Και όχι μόνο.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε.
1: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
7: Εδώ είμαστε μεσημέρι της Πέμπτης, τελευταίο ημίωρο αυτής της έκτακτης συνάντησής μας εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Και έτσι ήρθανε, άρχισαν να έρχονται και τα μυζεδάκια, Σπύρο, να ξέρεις. Ήρθαν από το Λαύριο. Ωραιότατα φαίνονται. Εδώ λοιπόν και είπαμε ας μιλήσουν τα τραγούδια, και όταν λέμε ας μιλήσουν τα τραγούδια, νομίζω ότι εδώ είναι όλο το νόημα. Εδώ που λέει ότι ο κόσμος είναι σαν Μπαξές και η ζωή Σεργιάννη. Εδώ που λέει ότι ο κόσμος είναι μια κλωστή και η ζωή βελόνα. Εδώ που λέει ότι ο κόσμος είναι το νερό και είναι η ζωή πηγάδι. Πάνω σε Ελευθερίου, Βασίλης Δημητρίου, Σωτηρία Μπέλου.

Γι' αυτό εννοούμε όταν λέμε ας μιλήσουν τα τραγούδια, κρυφά τα λόγια τα πικρά μες στο κοχύλι. Σταύρος Κουγιουμτζής, Μάνος Ελευθερίου και βέβαια ήταν ο Γιώργος Νταλάρας εδώ που ήρθε και μας συνάντησε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Χαιρετίσματα να στείλω γρήγορα αυτό το μεσημέρι της 5ης, 20 Αυγούστου. Είδεστε Σπύρο, όλο κοιτάω να δω την ημερομηνία, δεν είμαι σίγουρη. Χαιρετίσματα στην Μπηλαία, στα Τρίκαλα, στην Καβάλα, στους φίλους, στο Λαύριο, στη Λέρο, στον Κεφαλά της Λακωνίας, στην Κοκκινιά, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στη Νότια Κρήτη, στα Βίλια, στην Καλυθέα και να πω χρόνια πολλά, πολύχρονη, στην Κάλλη, που μας ακούει από τα αγρίδια της Σύμβρου. Έτσι λοιπόν, να περνάτε όμορφα εδώ, στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, είσαστε.

Στέφανος Μικρούτσικος, Άλκης Αλκαίος και Δημήτρης Μητροβάνος, και για αυτούς τους αμαρτωλούς της νύχτας. Εδώ που είσαστε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, να στείλω χαιρετίσματα στα Γιάννενα, στη Ραφίνα, στους φίλους μας που κατευθύνονται προς τις Ράχες Φθιώτιδας, παρακαλώ. Χαιρετίσματα στους Μολάους, στο Βόλο, στη Λάρισα. Να στείλω και τα χαιρετίσματά μου στο Κυριάκη Βιωτίας, εκεί στο φίλο μου τον Λουκά. Μας προσκαλεί όλους το Σάββατο. Ακούστε τι θα έχει εκεί. Γίδα κοκκινιστή με μακαρόνια, άφθονο δωρεάν κρασί, μουσικές και κλαρίνα.

Δεν λογαριασά κανένα και είπα τώρα ότι θέλει ας γίνει, ό,τι θέλει ας γίνει. Λοιπόν, για το Λίδη Απόστολος Καλδάρας, και έτσι φτάσαμε στο τέλος της έκτακτης αυτής της συνάντησής μας. Αύριο ακόμα μία έκτακτη συνάντηση, ακριβώς στις 12. Να είστε καλά. Έρχεται η Βάνα Δαφέρμου.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Φεστιβάλ Διαδρομές στη Μάρπισσα, 28-29-30 Αυγούστου. Εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, έκθεση σύγχρονης τέχνης, ψηφιακές περιηγήσεις, συναυλίες με έμπνευση της κόρης των Κυκλάδων. Διοργάνωση Διαδρομές στη Μάρπισσα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, Δήμος Πάρου. Πληροφορίες στη marpissa.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

εκεί που καθένας ζητά να βρει τη μίλια του ξανά. Τον πόλεμο μισώ και απ' τη ζωή αποζητώ.

μάτια μου να κλαις για όσα πέρασαμε χτες. Δάνεισου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ για μια ζωή

Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νικόλας Ασημόπουλος, όπως ήταν το κανονικό του όνομα. Το άλλαξε, το έκανε Νικόλας Άσημος, έκανε και το Ιτα Γιώτα. Και έτσι τον γνωρίσαμε, έτσι τον μάθαμε. 20 Αυγούστου 1949, ο στιχουργός, ο συνθέτης, ο τραγουδιστής κυρίως του ελληνικού ροκ, αλλά τραγούδησε και πολιτικά τραγούδια, μπαλάντες και λαϊκά. Ο πιο αντισυμβατικός καλλιτέχνης που έχουμε γνωρίσει και έχουμε αγαπήσει μέσα από τα τραγούδια του. Αυτό που ακούσαμε ήταν το «Δεν θέλω καρδιά μου να κλαις» από το «Φανάρι του Διογέννη», και αυτό είναι το «Παπάκι», έτσι όπως θα μας το τραγουδήσει τώρα η Τάνια Τσανακλίδου σε ζωντανή εκτέλεση.

Τι ωραία που το είπε και η Τάνια. Και μια άλλη είναι αυτή που λέγεται Κατιάνα Μπαλανίκα και έχει τα γενέθλια της σήμερα, 20 Αυγούστου γεννήθηκε και εκείνη. Της στέλνουμε τα χρόνια πολλά και τα καλά και πάμε να την ακούσουμε στην κρουαζιέρα του διαδρόμου. Ο Σπύρος Νικολαίδης είναι στην κονσόλα του ήχου, η Βάνα Δαφέρμου στις επιλογές και στο μικρόφωνο. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα.

την γνωρίσαμε, την αγαπήσαμε από το θέατρο, από την τηλεόραση, από τα σίριαλ, από τη συνεργασία της με τον Γιώργο Μαρίνο στη Μέδουσα. Το τραγούδι του Σταμάτη Καρονάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου ήταν αυτό που ακούσαμε, η κρουαζιέρα του διαδρόμου, τη συνόδευσε και ο Θίασος, ο θεατρικός. Η Κατιάνα Μπαλανίκα τραγούδησε και μαζί με τον Γιώργο Μαρίνο αυτό το αγαπημένο το Δεσποινάκι που έρχεται αμέσως τώρα και πάμε να τα ακούσουμε παρέα. Του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου.

Η Μεριλίντα τραγούδησε με Κύρι Θεοδωράκη για την απαγωγή σε αυτή την ωραία διασκευή του τραγουδιού, με τους χαιρετισμούς μας στα βασιλικά της Θεσσαλονίκης που θα ήθελαν να είναι στα Σφακιά, στον Οροπό, στο ταχυδρομείο της Θεσσαλονίκης, στις ράχες της Φθιώτιδας. Κάπου πάτε τώρα εσείς να ακούσετε ένα φεστιβάλ, θα το βρω και θα το πω, στην Καστοριά, στο Μοσχάτο, που κατάγεστε και από τη Δράμα, αλλά λέγεστε και Δέσποινα και θέλετε να σας χαρίσουμε το Δεσποινάκι που ακούσαμε λίγο πριν. Βεβαίως, βεβαίως, με όλη μας την χαρά, στην Άγρα της Λέσβου, στην Παιδινή των Ιωαννίνων και από όπου αλλού έχετε επικοινωνήσει μαζί μας, αν και τα Ηλίσια εδώ. Και πάμε να ακούσουμε άλλη μια διασκευή, αυτή τη φορά με την Ελένη Τσαλιγοπούλου και τους Μίκρος, το Διπλός Γλυκός Καημός.

Να πούμε για την Ελένη Τσαλικοπούλου ότι συνεχίζει και εκείνη την περιοδία την Ελλάδα. Θα βρεθεί το Σάββατο 22 στη Λέρο και στις 31 του Αυγούστου στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο Κηποθέατρο Καζαντζάκης, μαζί με τη Δήμητρα Γαλάνη και την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας. Και πάμε να στείλουμε τα χαιρετίσματα και στο Ολυμπιακό χωριό από όπου μας ακούτε. Να πούμε ότι μας στείλατε αναλυτικές πληροφορίες για το D-Freeze Festival, που θα είναι η Thrax Punks, οι Bad Movies, η Tough Lathos, Koyaman και πάρα πολλοί άλλοι. Εκεί λοιπόν πηγαίνετε στις ράχες της Φθιώτιδας και να περάσετε και όμορφα. Και πάμε να πάρουμε εμείς τα άσπρα καράβια, που όμως εσείς τα επιθυμήσατε από την χθεσινή εκπομπή. Άσπρα καράβια ταξιδεύουν για τη Θεσσαλονίκη, παρακαλώ, με τους χαιρετισμούς μας. Γιάννης Πανός, Σωτήρης Κήπης και Τυχωματά και Μιχάλη Ριολάρης.

και παραμένουν άσπρα καράβια τα όνειρά μας και κάνουν στροφή τώρα και πάνε προς την Ίδρα. Είπαμε να σας κάνουμε κάνα δυο χατήρια σήμερα, και αυτό είναι δικό σας χατήρι. Είναι οι σταγόνες της αγάπης και είναι και η Ελένη Δήμου, βέβαια.

Ο Λάκης Παπαδόπουλος γράφει τη μουσική, ο Μάνος Τσιλιμίδης στους στίχους, και είναι ωραίο που το θυμηθήκατε και αυτό το τραγούδι, αλλά και αυτό που έρχεται, που είναι αυτό το «Σ' αγαπώ». Το έχει γράψει ο Σωκράτης Μάλαμας και Ανθούλα Αθανασιάδου και το τραγουδάει η Κατερίνα Σιάπαντα. Τους χαιρετισμούς μας και στην Καλλιθέα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί μαζί.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο υγιεινό τυρί.
3: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Big Slax και Μαρίζα Ρίζου στο με στέλνεις, με στέλνεις, συγγνώμη, στο πουθενά. Εκείνη όμως δεν θα είναι στο πουθενά. Αυτό το Σάββατο 22 οι Big Slax θα βρεθούν στο ανοιχτό αμφιθέατρο των νέων Μουδανιών. Θα δώσουν εκεί τη δική τους συναυλία. Θα στείλουμε τα χαιρετίσματα εμείς στην Κάλυμνο τη Θεσσαλονίκη, την Εράιδα της Κοζάνης, και θα πάμε να ακούσουμε την Μάρτιν.

Και από το Dean Martin στη Μάρθα Φερτζίλα και στο ολοκαίνουργιο τραγούδι της «Μας πήρανε την πόλη» που έγραψαν ο Μίμης Νικολόπουλος και η Φωτεινή Λαμπρίδη. Η Μάρθα Φερτζίλα, η Κουμπάρα Project, θα βρεθούν στο Σάββατο 22 στην Άνδρο, στο Ανοιχτό Θέατρο της χώρας, και θα τραγουδήσουν εκεί. Η πόλη είναι λίγο παρμένη εδώ στην Αθήνα, μας την πήραν οι τουρίστες από ντόπιους, τίποτα, ακόμα δεν γυρίσα. Το βλέπω, σημειώνω. Εγώ πάντως τώρα που θα γυρίσετε εσείς, θα φύγω εγώ. Από την άλλη εβδομάδα δεν θα είμαστε μαζί. Θα κάνω και εγώ διακοπές εδώ. Κράτησα τα προπήρια, κράτησα το πρόγραμμα δύο ολοκληρούς μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο, που εσείς κάνατε τα μπάνια σας. Τώρα θα τα κάνω και εγώ.

Ένα τεράστιο από την Μάρθα Βρετζίλα. Και εδώ τα χαιρετίσματα στο ιατρείο στα Γιάννενα. Σε εσάς που τώρα στέλνετε τα μηνύματά σας, δεν έχω προλάβει ακόμα να το δω. Ανά, η Νέα Σμύρνη είναι εδώ με φωτογραφίες από άλλα μέρη όμως. Και η Λαμπία Ηλίας σήμερα στην Καλυθέα λέει: ευχαριστώ για τις ευχές για τις καλές διακοπές. Θα τα πούμε αύριο περισσότερο όλα αυτά. Τώρα τα θέλουμε όλα και πολύ. Ο Γιώργος Παιδής τραγουδά, τη μουσική του Χρυσόστομου Καραντονίου και τους στίχους της Λίδας Λουρμάνη. Όλα και πολύ.

Ο Σταύρος Ξαρχάκος και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος έγραψαν τα κουρδισμένα ανθρωπάκια που ακούσαμε από τον Γιάννη Πάριο και μας έβαλαν στην τελευταία στροφή της σημερινής παρέας με τους χαιρετισμούς στο παλαιό Καρλόβαση της Σάμου, στο Σβάμπαχ της Γερμανίας και από όπου αλλού έχετε επικοινωνήσει μαζί μας.

τα πολύ αγαπημένα μας τραγούδια και δικό μου και δικό σας, ο Απόστολος Καλδάρας στη μουσική, ο Χρήστος Αργυρόπουλος στους στίχους, η Βίκη Μοσχολιού στην ερμηνεία. Και διάβαζα τώρα όσο τα ακούγαμε για τον Χρήστο Αργυρόπουλο, ο οποίος από μικρό παιδί έδειξε τα ταλέντα του, με αρκετή δεξιοτεχνία έπαιζε μαντολίνο, αλλά και είχε και ένα δεύτερο πάθος στην ζωγραφική. Ξεκίνησε τις νομικές του σπουδές, αναγκάστηκε να καταταγεί στον ελληνικό στρατό, γιατί το 1936 ήταν λίγο πριν τον πόλεμο, όπως καταλαβαίνετε, όπου λόγω της μορφωσής του έγινε και υψηλόβαθμος στέλεχος. Το πόλεμος στα βουνά της Αλβανίας τον βρήκε και μετά ένοπλη αντίσταση του Ελλάς κατά του κατακτητή. Και τον βρίσκουμε να είναι μέλος ΣΑΕΠΗ το 1950. Δεν έγραψε πολλά τραγούδια, αλλά έγραψε αυτό το ωραίο, το δυνατό τραγούδι που θα μας συνοδεύει για πάντα. Και πάμε να ακούσουμε Δημήτρη Μητροπάνο και βέβαια Σ' αγαπώ σαν αμαρτία.

και εδώ στο φινάλε τα χαιρετίσματα μας και στο Περιστέρι και πάμε να κλείσουμε με ένα τραγούδι όχι ιδιαίτερα γνωστό, πάντως είναι του Αντώνη Νταλκά και του Μινου Μάτσα, έτσι όπως το τραγούδισε στο σήμερα η Μαρία Φασουλάκη και η κομπανία της. Δεν θέλω πια, δεν σ' αγαπώ. Μάλλον δεν σε θέλω πια, δεν σ' αγαπώ. Ακούσουμε και να σας χαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε τον Σπύρο Νικολαίδη που φρόντισε τον ήχο. Από τη Βάνα Δαφέρμου, γεια και χαρά, τα λέμε αύριο στις 2, εδώ θα είμαστε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα. Συμμετέχει η ομάδα κρουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
4: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 31 Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου. Παιδική παράσταση Μπερδεύω-ξεμπερδεμένη, κόκκινη κλωστιδεμένη σε σκηνοθεσία Διονύσου Τσαφταρίδη. Το Guitar Ensemble συνοδεύει τη βοβή ταινία του Στέλιου Τατασόπουλου Κοινωνική Σαπίλα. Το Σφάλμεξ Ράιμπο, η Τζαμάικα των Βαλκανίων. Γλέντι με το συγκρότημα Κουμπάρες. Μουσική παράσταση Πετροκάραβα με τη Μάρθα Φριτζίλα. Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπος με την Ηρώ Μανέ και τον Άκη Σακελαρίου. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει, στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Εμείς τα παλιά μας κομμάτια, σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά.

Τηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
4: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
5: Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Το τυχερό αστέρι. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην ελληνική αντικαρκινική εταιρεία Παράρτημα Φωκίδας. Το τυχερό αστέρι. Την 3η 1 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

4 λεπτά μετά από τις 4 σας βρίσκομαι και σήμερα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, όπου η Σταματία Σούλτη είναι στη φροντίδα του ήχου, ο Σιδερής Πρίντεζης στα λόγια και τα τραγούδια, και ξεκινήσαμε με την εισαγωγή του Μίκη Θεοδωράκη από την όμορφη πόλη από το 1962. Από την ίδια παράσταση είναι και το τραγούδι της Ξενιτιάς, ή Φεγγάρι Μάγια μου έκανες, όπως το ξέρουμε, που θα ακούσουμε αμέσως τώρα με τη φωνή του Γρηγόρη Πιθηκότση. Καλώς ορίσατε. Μίκης Θεοδωράκης, Ερίκος Θαλασσινός εδώ στους στίχους.

Από την ίδια παράσταση, στον μεγάλο δίσκο με τα τραγούδια της όμορφης πόλης του Μίκη Θεοδωράκη, ο Γρηγόρης Μπηθηκότης, ανάμεσα σε άλλα, έχει τραγουδήσει και το επόμενο, που εμείς όμως θα το ακούσουμε, που κυκλοφόρησε από άλλη εταιρεία σε δίσκο 45 στροφών με την φωνή του Γιάννη Βογιατζή και τη χοροδία του Θεάτρου Πάρκ, εκεί που πεζόταν δηλαδή και η όμορφη πόλη. Μίκης Θεοδωράκης, Άκος Δασκαλόπουλος, μέσα στα μαύρα σου μαλλιά.

μέσα στα μαύρα σου μαλλιά. Και να πάμε τώρα σε μια μαυρομαλούσα κοπελιά. Ο Μιχάλης Γιολάρης και η Κίτη Χωματά την τραγούδησαν. Εδώ όμως θα το ακούσουμε, θα ακούσουμε τις φωνές τους από το remix των Stereomatic. Και με τραγούδια σε remix θα συνεχίσουμε και αμέσως μετά. Τραγούδι του Γιάννη Σπανού και του Κώστα Κοτούλα.

Πρώτα η Μίκρο και η Ελένη Τσελιγοπούλου, η Μίκρο διασκεύασαν και η Ελένη Τσελιγοπούλου τραγούδισε το Ξύπνα Αγάπη μου του Κώστα Γιαννίδη, τραγούδι που όπως έχουμε πει με την Αναμόσχουρη είχε κερδίσει το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Μεσογειακού Τραγουδιού στη Βαρκελόνη το 1960 και αμέσως μετά παλιά επιτυχία του Κώστα Τουρνά εδώ από τον Δημήτρη Κοριαλά και την Ευρυδίκη. Να πάμε όμως στον Κώστα Τουρνά.

Η παλιότερη αυθεντική εκτέλεση του Κώστα Τουρνά στο δικό του τραγούδι, βέβαια, το Μην Τη Το Πεις. Και να κλείσουμε με άλλο ένα remix από τη Μαρσό αυτή τη φορά, με τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη. Είναι το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο, το Ζώο του Γιώργου Χατζηνάσιου και του Κώστα Τρυπολίτη.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Πάει η αγάπη μου, ένα τραγούδι του Γιάννη Καραλή με την Τάνια Τσανακλίδου. Το είχαμε ακούσει και με την Αλκιστή Πρωτοψάλτη τότε, στην οποία θα περάσουμε τώρα. Ένα τραγούδα Δημομούτσι και Νίκο Γκάτσου.

όπως είχαμε πει, όπως είπαμε μάλλον λίγο πριν για το τραγούδι που είχαν πει τόσο η Τάνια Τσανακλίδη, όπως ακούσαμε και η Άλκη Πρωτοψάλτη, αυτό το έχουμε ακούσει και από τη Βίκη Μοσχολιού. Βέβαια η συνεργασία της Βίκης Μοσχολιού με τον Δήμο Μούτση ήταν αρκετά μεγάλη.

Και μετά από το ρούχο το θαλασσί, το πουκάμισο το θαλασσί. Σταύρος Κουγιουμτζής, Γιώργος Νταλάρας.

δεν ήταν αυτό το τραγούδι που είχα σκοπό να ακούσουμε μετά από το «Κάτω από το πουκάμισό μου» με τον Χρήστο Χρήστου Νικολόπουλου και τον Πυθαγόρα με τον Στέλιο Καζαντζίδη. Όμως οι αποχαιρετισμοί το φετινό καλοκαίρι δεν λένε να μας αφήσουν, και ειδικά όταν κατεβαίνει και η ηλικία είναι ακόμα χειρότερο. Και πριν από λίγο πληροφορηθήκαμε ότι ο Κωστής Ευγαδέλης, ο δημιουργός, ο οποίος συνδέθηκε αρκετά με την εικόνα, με την εικόνα στον κινηματογράφο, με την εικόνα στην τηλεόραση, έφυγε από τη ζωή. Και σε αυτά τα τελευταία λεπτά της εκπομπής θέλω να θυμηθούμε κάποια τραγούδια που έχει γράψει εκείνος. Αυτό ήταν από μια τηλεοπτική σειρά, λεγόταν Το Φτερούγισμα του Γλάρου. Στα τραγούδια ήταν η Γλυκερία και ο Γεράσιμος Ανδρεάτους. Εμείς ακούσαμε την Γλυκερία να τραγουδάει «Αγάπη δεν ανήκει» με τους στίχους του Σταμάτη Μεσημέρι. Θα πάμε σε ένα άλλο τραγούδι που το έχουμε αγαπήσει πολύ και εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Σε δύο άλλα τραγούδια μάλιστα, που νομίζω και είναι από τα πιο χαρακτηριστικά του Κωστή Ζευγαδέλη. Και το πρώτο από τηλεοπτική σειρά είναι, το δεύτερο από κινηματογραφική ταινία. Η Τάνια Τσενακλίδου τραγουδά την Ηλιαχτίδα από τηλεοπτική σειρά Βεντέτα. Με τη μουσική πάντα του Κωστή Ζευγαδέλη και τους στίχους του Γιώργου Κορδέλα.

Τα λόγια της σιωπής ήταν ένα ντοκιμαντέρ της Λουκίας Ρεϊκάκη. Ένα ντοκιμαντέρ που, εάν δεν κάνω λάθος, έτσι όπως το είδα στο διαδίκτυο, πρέπει να υπάρχει και στο ψηφιακό αρχείο της ΕΡΤ, για όποιον θέλει να το παρακολουθήσει. Ένα ντοκιμαντέρ για την ελληνική νοηματική γλώσσα. Εκεί λοιπόν, για τις ανάγκες αυτού του ντοκιμαντέρ, είχε γράψει ο Κωστής Ευγαδέλης με τους στίχους της Γιώτας Βασιλακοπούλου τα λόγια της σιωπής που ακούσαμε από την Ελένη Πέτα. Σε αυτήν την μικρή διαφοροποίηση στο τέλος της σημερινής εκπομπής για τον Κωστή Ζεευγαδέλη, τον δημιουργό που μάθαμε πριν από λίγο ότι ξαφνικά ότι έφυγε από τη ζωή. Και νωρίς έφυγε, και νωρίς είναι και ο τίτλος από το τελευταίο τραγούδι, και αυτό από το Φτερούγισμα του Γλάρου, την τηλεοπτική σειρά στην οποία αναφέρθηκα λίγο πριν, όπου ο Κωστής Ζεευγαδέλης έγραψε τη μουσική και ο Γεράσιμος Ανδρεάτος και η Γλυκερία ερμήνευσαν τα τραγούδια. Ο Γεράσιμος Ανδρεάτος είναι εδώ σε στίχους του Σταμάτη Μεσημέρι και πάλι. Κλείνουμε. Ευχαριστώ τη Σταματία Σούλτη για τη φροντίδα στον ήχο. Σιδερής Πρίτιζης στα λόγια και τα τραγούδια. Μαζί αύριο απόγευμα στις 4 από το δεύτερο πρόγραμμα. Γεια σας.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
3: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
4: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: 21 και 22 Αυγούστου.
2: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Και όχι μόνο.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ένα αεράκι θα φυσήξει στην Αθήνα. Θα ταξιδέψουμε ξανά σε εκείνα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα. Συμμετέχει η ομάδα κλουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
2: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ, για χαλή μαζί.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
7: Ψαραδέλης.
6: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
7: Πεντάστερο.
8: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
9: Φεστιβάλ Διαδρομές στη Μάρπισσα, 28-29-30 Αυγούστου. Εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, έκθεση σύγχρονης τέχνης, ψηφιακές περιηγήσεις, συναυλίες με έμπνευση της κόρης των Κυκλάδων. Διοργάνωση Διαδρομές στη Μάρπισσα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, Δήμος Πάρου. Πληροφορίες στη marpissa.gr.
10: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
11: Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose. En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent. En 17, Lénine et ses camarades ne disaient pas nous allons faire la révolution parce que nous voulons la révolution. Ils disaient toutes les conditions de la révolution sont réunies, la révolution est inéluctable. On fait la révolution qui n'aurait jamais eu lieu s'il n'avait pas faite et qu'il n'aurait pas faite, il n'avait pas pensé qu'elle était inéluctable uniquement parce qu'il la voulait. Je vois quelque chose a bougé dans ce monde, ça a toujours été pour le pire. Voilà pourquoi personne ne bouge. Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir.

Αυτή είναι η Troublemakers και το Get Misunderstood και η φωνή της Etta James και ο διάλογος στο ξεκίνημα. Ο διάλογος έρχεται από τη ταινία La Naissance de l'Amour του Φιλίπ Γκαρέλ με τον Ζαν Πιερ Λεό και τον Λου Καστέλ. Ναι, ο Λου Καστέλ. Και αυτά που λένε στο ξεκίνημα, σε ελεύθερη μετάφραση, κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει σήμερα γιατί κανείς δεν θέλει να συμβεί κάτι. Στην πραγματικότητα ποτέ δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, ξέρουμε μόνο τι θέλουμε να συμβεί και έτσι έρχονται τα πράγματα. Κάθε φορά που κάτι κινήθηκε σε αυτόν τον κόσμο ήταν πάντα προς το χειρότερο. Γι' αυτό κανείς δεν κινείται. Κανείς δεν τολμά να προκαλέσει το μέλλον. Θα έπρεπε να είναι τρελός κανείς για να προκαλέσει το μέλλον. Να ρισκάρει ένα νέο 19, ένα νέο 14 ή ένα νέο 37. Δηλαδή δεν θα συμβεί ποτέ ξανά τίποτα. Θα συμβεί. Γιατί θα υπάρχουν πάντα τρελοί και ανόητοι να τους ακολουθούν και σοφοί για να μην κάνουν τίποτα.

Η φωτιά στα ντεπό, η φωτιά στο λιμάνι, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Μελίνα Κανά εδώ στη διασκευή του τραγουδιού των Ξύλινων Σπαθιών. Η φωτιά στο λιμάνι και καλώς σας βρίσκουμε στον αέρα του δεύτερου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας στους 103,7. Είστε συντονισμένοι ή όπου αλλού μας πετυχαίνετε. Στις κατατόπους συχνότητες, η Σταματία Σούλτη φροντίζει τον ήχο, ο Χρήστος Παπαμιχάλης σε σταθμούς και σε ηχεία. Εκτάκτως αυτή την εβδομάδα πηγαίνουμε παρέα 6 με 8, κάνουμε παρέα 6 με 8 στη θέση του Ξενοφόντα Ραράκου. Αυτό θα συμβεί και σήμερα. Πήγαμε Θεσσαλονίκη, θα μείνουμε Θεσσαλονίκη και καλώς σας βρήκαμε και καλή παρέα να κάνουμε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες.

Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης και η πλατεία Ναυαρίνου. Δεν νομίζω ότι έχει βρεθεί άνθρωπος στη Θεσσαλονίκη που να μην έχει κάνει μια στάση πλατεία Ναυαρίνου, ξέρω εγώ, νωρίς για καφέ ή σίγουρα στο χέρι μια κρέπα αργά το βράδυ. Δεν μπορεί να μην έχει περάσει από την πλατεία Ναυαρίνου για μια μπύρα έστω. Εκεί, στην ίδια περιοχή που έκανε τις βόλτες του, είχε... ζούσε εκεί, διοικούσε εκεί και έκανε και τις βόλτες του ένας Ρωμαίος αυτοκράτορας, ο Γαλέριος, βλέπεις κιόλας. Εκεί και ό,τι έχει μείνει από το ανάκτορο του Γαλέριου στην πλατεία Ναυαρίνου. Μου έστειλε χθες μήνυμα μία φίλη ακροάτρια από την Θεσσαλονίκη, με τους χαιρετισμούς τέλος πάντων, αλλά έγραφε στο τέλος χαιρετισμούς από την πάντα μπροστά Θεσσαλονίκη. Στην πάντα μπροστά Θεσσαλονίκη θα μείνουμε.

0: Φουίζει και τον Τόφ, είμαστε αδέρφια. Δεν μοιάζουμε πολύ, μα είμαστε τρίδημοι. Προστατεύουν τις πληγές μου σαν επίδεσμοι. Μας δένουν τατουάζ και κουβανέζικοι σύνδεσμοι. Τον Αύγουστο σαν λούγκανη αυλή μα. Πηγαίνουμε στο Θερμαϊκό για ψάρεμα. Γυρνάμε με παντόφλες σαν τουρίστες. Στις καντίνες και τα 24 ώρες. Θόρυβος. Ξυπνητήρια μας οι κολλημένες κόρνες. Χαλαρά εδώ δεν ήτανε ποτέ. Πίνουμε τον καφέ μας πάνω από τις κατακόμες. Έχουμε κλέφτες και χρήστες. Νεκρούς πιστολάδες. Ναυαρινόπεδα που γίναν μάνες και πατεράδες. Έχουμε γύρω και πουγάτσα, ντιλέρς και πακετάδες. Που ξέρουν πότε λένε μαλακίες οι ραπάδες. No offense. Μπορείς να είσαι όποιος θες. Αλλά ο επόμενος λέξ θα είναι ο επόμενος λέξ και μόνο. Τουλάχιστον προς το παρόν. Γιατί ό,τι πιο καλοί από εμάς δεν καταφέραν να σφίσουν τον χρόνο. Night City, παιδιά χωρίς σπίτι. Συμμορίες πολυεθνικές και εμφυτεύματα στη μύτη. Τα υλικά αγαθά, όνειρο κάθε αλήτη. Όσοι δεν έχουν να πάρουν, τι έντα κάνουν στο τοίχο γραφίτι. Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους. Θέλει να ακούει για τρελούς. Για όλες τις γειτονιές και για όλους τους παρανόμους. Δεν μας πειράζει καθόλου. Νεκρούς όλους μας τάει σαν τα φρούτα του διαβόλου. Μετά μας αφήσαν να πνιγούμε στα βαθιά. Και φυσικά γίναμε χειρότερη γενιά.
1: Γενικότερα έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, κυρίες και κύριοι. Αν προστρέξω και σε αυτό στο ότι πήγαν 30.000 νέοι και άκουγαν κάτι αθλίου στίχους ενός υποτιθέμενου καλλιτέχνη που υποτίθεται ότι χτυπάει το σύστημα.
0: Ξέρουνε τη ζωή μου κάθε σχέδιο. Πως πάλευα με στην κοιλιά ως έμβριο. Από ό,τι φαίνεται ζω από την έκθεση. Σαν τη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο. Γράφω και οδηγώ, τα λέω στο συνοδηγό.

Σε τα καταφέραμε και άσχημα. Παίζουμε σε γήπεδα, δεν ξέρουμε ούτε να δουν. Μετά τις συναυλίες αλλάζουνε το χλωοτάπητα και ανάβουν καπνογόνα σαν να πήραμε πρωτάθλημα. Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους. Θέλει να ακούει για τρελούς, για όλες τις γειτονιές και για όλους τους παρανόμους. Δεν μας πειράζει καθόλου. Μικρούς όλους μας τάει σαν τα φρούτα του διαβόλου. Μετά μας αφήσαν να πνιγούμε στα βαθιά και φυσικά γίναμε χειρότερη γενιά. Και τι να γινότανε. 2-3-10 για τον κόσμο.

2-3-10 για τον κόσμο και αυτό ήταν ο Λέξ και αυτή ήταν η χειρότερη γενιά και τι λέγαμε, γιατί πάντα μπροστά Θεσσαλονίκη, ναι, εκεί ήθελα να μείνω μέσα στα χρόνια και ειδικά στη μουσική, το τι έχει έρθει, το τι μας έχει έρθει από την Θεσσαλονίκη. 1993 είναι η χρονιά που τα ξύλινα σπαθιά βαφτίζουν την Θεσσαλονίκη Ξεσσαλονίκη. Από εκεί, αυτό εδώ, σημαία.

Να μου έρχονται και τα μηνύματά σας που βρίσκεστε στους δρόμους επιστροφής. Να κουβεντιάζαμε πριν με τη Σταματία αυτό ακριβώς. Πότε φτάσαμε 20 Αυγούστου. Μετά βέβαια το γυρίσαμε την κουβέντα και στο πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός στην ηλικία που είμαστε. Προσπαθώ να συνειδητοποιήσω αν παίρνει ο καιρός έτσι και στην ηλικία νωρίτερα. Προς το παρόν όλα γρήγορα. Μου φαίνονται 20 Αυγούστου πάντως. Φτάσαμε να προσέχετε στους δρόμους. Γεια σου εκεί, Έλλη και η οικογένεια. Και που εγινάτε από το Καρπενήσι και Θεσσαλονίκη, τα πήραμε όλα τα πλάνα, λείπει ένα βασικό και είναι αυτό εδώ το τελευταίο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αυτός ήταν βέβαια ο Ζακ Μπρέλ και αυτό ήταν το Άμστερνταμ. Το Άμστερνταμ, τα λιμάνια, το λιμάνι του Άμστερνταμ, τα λιμάνια γενικώς και η γοητεία τους, τα λιμάνια και τα ταξίδια μας. Εκεί είναι η αφετηρία τους, εκεί συνήθως και ο τερματισμός τους, σε ένα λιμάνι που όταν φεύγουμε όλα μας φαίνονται μία χαρά, οριακά, γοητευτικά. Δεν προσέχεις τίποτα κακό στο λιμάνι. Είναι αυτό το οποίο θα σε ξεπροβοδίσει όταν επιστρέφεις. Τα παρατηρείς όλα, τα κακώς κείμενα του λιμανιού, τα λιμάνια ή μάλλον το λιμάνι. Και όταν λέμε το λιμάνι, Πειραιάς.

πόρτα μου σ' αγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρεύτω. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ, στο λιμάνι σ' αγώ, κάποιον άγνωστο να βρω.

Πήγαμε και Πειραιά. Τώρα μου έχει πάει και Πειραιά, πρέπει να πει και ένα ζήτο Ολυμπιακό. Αλλά το λες, φεύγουμε. Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρό μας στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 103,7. Είστε συντονισμένοι. Η Σταματία Σούλτη φροντίζει τον ήχο. Ο Χρήστος Παπαμιχάλης εκτάκτος αυτή την εβδομάδα στη θέση του ξεροφόντα Ραράκου. Σε σταθμούς και σε ηχεία σταθερά πηγαίνουμε μέχρι τα ρολόγια μας να δείξουν το 8 παραλίγο. Και το Viber του σταθμού είναι σταθερά στη διάθεσή σας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες στην παραναζήτηση βάζετε στην περίπτωση που δεν μας έχετε βρει και τα μηνύματά σας έρχονται εδώ μπροστά στον υπολογιστή μας συστημένα. Τα βλέπω όλα και πήγαμε Πειραιά, θα πάμε και Τζαμάικα.

Πήγαμε στη Τζαμάικα και τώρα θα πάμε στην Κο. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα που ήμουν νωρίτερα, το μεσημέρι, το πρωί, έχω ξεχάσει και εγώ τι ώρες έκανε εκπομπή. Αλήθεια είναι, στις άντρες ήμουν την προηγούμενη εβδομάδα, ανταυτής. Τώρα είμαι ανταυτού. Έβαλα κάποια στιγμή ένα τραγούδι από τις Μικρές Περιπλανήσεις, εκεί ένα πολύ αγαπημένο γκρουπ από την Κο, και είπα ότι δεν υπάρχει πια. Γιατί είχα αυτή την αίσθηση πολλά χρόνια να δω δίσκο δικό τους, και ο Χρήστος Γαμβρέλης από το γκρουπ που άκουγε, έτυχε και άκουγε, μου έστειλε μήνυμα, μου είπε υπάρχουμε ακόμα, μπορεί να κάνουμε πολύ πιο αραιά και δισκογραφία και εμφανίσεις, αλλά υπάρχουμε κανονικά ακόμα. Και έτσι μπήκα και άκουσα και το τελευταίο τους άλμπουμ με τον τίτλο Βαρύτητα, και εδώ που κάνουμε βόλτες στον κόσμο θα πάμε και ως το Σαντιάγκο ντε Κούμπα. Αυτές είναι οι Μικρές Περιπλανήσεις, εξαίσου αυτό το ορχιστρικό, από το τελευταίο τους άλμπουμ, κυκλοφόρησε το 2022, λέγεται Βαρύτητα.

0: Αυτό είναι το San Diego της Λορίνα Μακένιτ, η οποία το 1992 βρέθηκε. Το San Diego δεν αναφέρεται σε εκείνο το San Diego, αλλά στο San Diego de Compostela στη Γαλλικία. Εντυπωσιάστηκε από την περιοχή και τον έντονο κέλτικο χαρακτήρα της. Επισκέφτηκε τον καθεδρικό ναό, εκεί το προσκύνημα το μεσαιωνικό, και η μελωδία αυτή που ακούμε είναι η διασκευή μιας μεσαιωνικής μελωδίας. Δεν είναι δικό της αυτό και δεν είναι σκέτο το San Diego. San Diego είναι San Diego de Compostela. Η άνεμος τώρα και η Κική Δημουλά στην περιφαστική πέτρα, και μετά θα έρθουν και άλλα λόγια των ποιητών για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.
1: Εκεί που τελειώνουμε εμείς αρχίζει η θάλασσα.

της Ιταλίας. Μίλα, πες κάτι, οτιδήποτε. Μόνο μη στέκει σαν ατσάλινη απουσία. Διάλεξε έστω κάποια λέξη που να σε δένει πιο σφιχτά με την αοριστία. Πες άδικα, δέντρο, γυμνό. Πες, θα δούμε. Θα δούμε. Νο. Πες, θα δούμε.

Πες κάτι, πες κύμα που δεν στέκεται, πες βάρκα που βουλιάζει αν την παραφορτώσεις με προθέσεις, πες στιγμή που φωνάζει βοήθεια ότι πνίγεται, μην τη σώζεις, πες δεν άκουσα, μίλα.

λέξεις έχουν έχθρες μεταξύ τους, έχουν τους ανταγωνισμούς. Αν κάποια από αυτές εχμαλωτήσεις ελευθερώνει άλλη. Τράβα μια λέξη από τη νύχτα στην τύχη, ολόκληρη νύχτα στην τύχη. Μη λες ολόκληρη, πες ελάχιστη, που σ' αφήνει να φύγεις. Ελάχιστη αίσθηση, λύπη ολόκληρη δική μου, ολόκληρη νύχτα. Μίλα, πες αστέρι που σβήνει, δεν λιγοστεύει σιωπή με μια λέξη.

0: πες πέτρα που είναι άσπαστη λέξη. Έτσι, ίσα ίσα να βάλω ένα τίτλο σε αυτή τη βόλτα την παραθαλάσσια.
1: Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Τι φεγγάρι απόψε. Είναι καλό το φεγγάρι. Δεν θα φαίνεται που ασπρίσα τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου. Δεν θα καταλάβω.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
3: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος και η Νατάσα Μποφίλιου. Βέβαια σε αυτά τα μικρά παιδιά μεγάλη πια, με την καρδιά στα χέρια, μικρά παιδιά που αγαπιόμαστε, μαλώνουμε, κρατάμε μούτρα, χωρίζουμε, πάντα μικρά παιδιά. Και τώρα θα σας κεράσουμε σε όλα τα μικρά παιδιά παραμύθια που μπορεί να καταλήγουν στο «και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα», αλλά μπορεί και όχι.

Γιάλκης πρώτο ψάλτη από τις υδρόγειες σφαίρες, η μουσική του Νίκου Αντύπα και η στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου, και αυτό ήταν το παραμύθι, παραμύθι για πλήθη σαν και μας. Και εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα μας στον αέρα του δεύτερου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εδώ είστε συντονισμένοι σε 103,7, ή όπου αλλού μας πετυχαίνετε εκεί που βρίσκεστε. Και η Σταματία Σούλτη φροντίζει τον ήχο, ο Χρήστος Παπαμιχάλης σε σταθμούς και σε ηχεία, σταθερά στην αντικατάσταση του Ξενοφόντα Ραράκου, που αυτή την εβδομάδα βρίσκεται σε άδεια και την προηγούμενη δεν βρισκόταν θαρό. Και την προηγούμενη. Κι άλλη να έχει ο άνθρωπος και να περνάει καλά εκεί που βρίσκεται. Του ευχόμαστε και το Viber του σταθμού σταθερά στη διάθεσή σας. Και ένα παραμύθι ακόμα μετά από τόσα και μας χρειάζεται.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Επήρη μέρα και αυγή, Βασίλε Ξενιπούλια. Πήρε και ο ήλιος στις κορφές, συγνωναλού τα ειδόλια. Υπέρνησε δροβόλησα, στις βρύσες και λουζόντε. Μα μια λεβέντο πέρνικα, με το πολύ καμάρι, η γκόλφο η πεντάμορφη, δε φάει.

Κοπέρνικα με το πολύ καμάρι. Η Γόλφο η πεντάμορφη δεν φάνηκε ακόμα. Α, μανάτι που ερνάνεται. Καλή σου μέρα Τάσο. Καλώς την Κυπέρνικα που έκανα μαύρα μάτια. Πώς να με δει και να τη δω. Καλή σου μέρα Γόλφο.

0: σήμερα γκόλφο.
1: Μου ζητήσατε να πάμε στην Κρήτη και με έναν τρόπο πήγαμε στην Κρήτη. Αυτή είναι η περισσότερη μυρωδιά Κρήτης που θα πάρουμε σήμερα. Η καινούργια δουλειά του Μιχάλη Καλογεράκη, ο οποίος μελοποίησε 3 αποσπάσματα από το θεατρικό έργο Γκόλφο, σε σκηνοθεσία Έλενας Καλαϊτζή και Ίγκριτ Κουτσουρέλη. Γκόλφο παρουσιάστηκε τότε από τη θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αναγέννηση της Ακράτας για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου. Τα τραγούδια έμειναν, ηχογραφήθηκαν φέτος. Εκείνο το οποίο είναι τρομερά συγκινητικό σε αυτήν την κυκλοφορία, που είναι από τις πιο ωραίες της χρονιάς, είναι η συμμετοχή αυτή της Στεφανούλας Καλογεράκη, η οποία δεν έχει σχέση. Ενώ εγώ φαντάστηκα στην αρχή ότι είναι η γιαγιά του ή κάτι τέτοιο, αλλά όχι. Η οποία το 1952 με μια ομάδα ηθοποιών ανέβασαν την Γκόλφο στις Αρχάνες και την βιντεοσκόπησε και την ηχογράφησε χρόνια βέβαια μετά ο μπαμπάς Καλογεράκης, και κάποια στιγμή το θυμήθηκε, το έδωσε στον Μιχάλη και έτσι χρησιμοποιήθηκε και η φωνή της Στεφανούλας Καλογεράκη, η οποία απαγγέλει ολόκληρη την Γκόλφο. Βέβαια, έτσι κανονικά εδώ υπάρχουν αποσπάσματα που έχουν χρησιμοποιηθεί στο άλμπουμ. Τρομερά συγκινητικό, το είπα, θα το ξαναπώ, από τις πιο ωραίες κυκλοφορίες της χρονιάς.
2: Τόσος κόσμος πλάι του πέρασε και τον προσπέρασε, τι να ζητάει. Επαρχιώτη στην Ομόνια, μες στο ψηλόβροχο αρχές ζωμάει. Ψυχές πολύβουες κι ούτε ένα πρόσωπο, τι καρτεράει. Κλαρίνα παίζουν, ο κόσμος γλεντάει, τι ώρα πάει.

Είναι ένα καλοκαίρι που έχουμε κάνει πολλούς αποχαιρετισμούς και σήμερα έχει έρθει ένας ακόμα. Σήμερα νωρίτερα, έτσι το μεσημεράκι, μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή ο Κωστής Ζευγαδέλης. Μπορεί να μην είναι από τους πολυγραφότατους συνθέτες, έχει γράψει όμως πολλές μουσικές και για την τηλεόραση και για τον σινεμά, από αυτές που σου μένουν και εκτός του πλαισίου του οπτικού. Μένουν οι μουσικές, μένουν οι μελωδίες. Έχει βραβευτεί και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης η μουσική του το 1996. Έχει πάρει και το κρατικό βραβείο μουσικής το 1997 για το soundtrack της ταινίας Πριν το τέλος του κόσμου. Θα ακούσουμε το πιο ίσως γνωστό και αγαπητό αυτό από την τηλεοπτική σειρά Vendetta, με την φωνή της Τάνιας Τσανακλείδου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Αυτό είναι το «Γε Μουτσάτσο» του δικού μας Θεσσαλονικιού, του Καγιετάνου, ένα remix που έχει κάνει πάνω στο «Αντίος Μη Εσπάνια» του Αντώνιο Μολίνα, που ακούγεται κανονικά εδώ κατά όλη τη διάρκεια. Είναι ένα remix που έκανε και δεν το δισκογράφησε ποτέ, αλλά το χρησιμοποιούσε στα DJ set του και υπάρχει και στο SoundCloud του. Στην περίπτωση που το ψάχνετε, αυτό είναι ο «Γε Μουτσάτσο» και ο Καγιετάνος, το ξεκίνημα του τελευταίου ημιώρου μας για σήμερα στον αέρα του δεύτερου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Η Σταματία Σούλτη φροντίζει τον ήχο, ο Χρήστος Παπαμιχάλης σε σταθμούς και σε ηχεία για 24 περίπου λεπτάκια ακόμα, μέχρι τα ρολόγια μας να δείξουν το 8 και λίγο νωρίτερα, γιατί έχει και νέα ελληνικά στο παραπέντε. Και θα πάμε σε μία σύμπραξη τώρα των δικών μας τακί με αυτήν την παρέα. Πολύ αγαπάμε εδώ στην Ελλάδα τους Καλέξικο, και αυτό είναι το πιο γνωστό τους, αλλά εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον και το βίντεο να τους δείτε να παίζουν όλοι μαζί. Καλέξικο και τακί στο Stray.

Ωραίο είναι και από μόνο το Stray βέβαια, αλλά εδώ κάτι συμβαίνει με τους Takim που είναι κάπως πιο, για μένα τουλάχιστον, για όπως ακούν τα δικά μου τα αυτάκια και συγκλονιστική μουσική, έτσι κι αλλιώς όλοι τα Takim. Αυτό λοιπόν το Stray που το ρωτήσατε κιόλας, θα πάμε στο cookbook των Imam Bildi, εδώ που έχουν διασκευάσει τον Καϊξή. Άλλο που θα ακούσετε δεν είναι μόνος του, είναι mashup που λέμε στο χωριό, έχουν μπλέξει 2 σε 1.

Φώτης Γιώτας για το νου μας που θα είναι αερικό και όλο θα δραπετεύει. Μου πείτε τι θέλει να μου πει το υποσυνείδητο που ξυπνάω και εγώ στο μυαλό μου χθες βράδυ ονειρεύτηκα ένα βαθύ πηγάδι. Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος.

Αυτός ήταν ο Νίκος Παπάζογλου και το Πηγάδι και αυτό ήταν Τέλος Χρόνου και για σήμερα. Σε λίγο Νέα Ελληνικά, αμέσως μετά η Έλενα Διάκου στην παρέα σας για την επόμενη ώρα και εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 6. Να είστε όλοι καλά.

ελληνικά στο δεύτερο. Η Ανδριάννα Μπάμπαλη και ο Γιώργης Χριστοδούλου συναντιούνται ξανά, διασκευάζουν τα Χίλια Περιστέρια με τρυφερότητα και είναι σαν ο ραδιοφωνικός αέρας να γεμίζει πράγματι με Χίλια Περιστέρια.

0: Ακούστε τα νέα ελληνικά στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Η ώρα είναι 8.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

8 και 2,5 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα, συνταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος.

2-10-60-13-168 και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.

Ωραία μόνα γυαλά. Έγραψε η Mercedes Sosa τραγούδι σε El Cosechero. Ο Θεριστής, ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκινάει την απόψινή εκπομπή. Και λάτε να κάνουμε μια στάση στον προηγούμενο Μάρτιο. Τον περασμένο Μάρτιο, λοιπόν, τα Εθνικά Αρχεία των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσαν στη δημοσιότητα περισσότερες από 9 εκατομμύρια σελίδες αρχείων για τα μέλη του Ναζιστικού Κόμματος της Γερμανίας. Ήτανε χιλιάδες αρχεία PDF με χιλιάδες σελίδες το καθένα και για να ψάξει κανείς μέσα σε αυτά έπρεπε να έχει εξοικείωση ή να έχει δουλέψει και άλλη φορά σε αναζήτηση αρχείων. Και ξαφνικά ανοίγει μια πόρτα για εκατομμύρια Γερμανούς που μέχρι στιγμής είχαν μάθει από τους παππούδες και τους προπαππούδες αποσπασματικά πράγματα. Από την εποχή του Χίτλερ και εκατομμύρια άνθρωποι αναζητούν να μάθουν αν πραγματικά η οικογένειά τους ήταν αυτή η οποία αυτό το οποίο τους έλεγε. Η γερμανική εφημερίδα Die Zeit μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα δημιούργησε μια βάση δεδομένων, δημοσιογράφοι και προγραμματιστές ψηφιοποίησαν δεκάδες χιλιάδες έγγραφα, επιτρέποντας πλέον στο χρήστη να βάζει απλώς ένα όνομα και να βρίσκει το αποτέλεσμα. Και το ίδιο παράδειγμα, ίσως με έναν διαφορετικό τρόπο, ακολούθησαν τον Der Spiegel και η Süddeutsche Zeitung. Η βάση του Der Spiegel χρησιμοποιήθηκε από εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και δέχτηκε εκατομμύρια αναζητήσεις.

Ιακώβος Καμπανέλης και Μίκης Θοδωράκης και Μαρία Φαραντούρη, ο Δραπέτης. Ο τίτλος του τραγουδιού από την μπαλάντα του Μαουτχάουζεν. Γερμανία ήταν ο παππούς μου Ναζί, η ψηφιακή αναζήτηση που ανατρέπει οικογενειακά αφηγήματα. Αυτός είναι ο τίτλος του άρθρου με την υπογραφή της Μαργαρίτας Φράγκου. Μπορείτε να το βρείτε στο tvxs.gr. Η 34χρονη Καρολίν, λέει η Μαργαρίτα Φράγκου, που δεν χρησιμοποιεί το πραγματικό της όνομα, μεγάλωσε με τον παππού της. Εκείνος της μιλούσε για τη φρίκη του ναζισμού. Της έλεγε να μελετήσει την ιστορία και περιέγραφε τις δικές του εμπειρίες στο Ανατολικό Μέτωπο. Όταν η Καρολίν αναζήτησε το όνομά του στη βάση δεδομένων, βρήκε κάτι που δεν περίμενε. Είχε γίνει μέλος του Ναζιστικού Κόμματος το 1942 σε ηλικία μόλις 18 ετών. Η έκπληξη έγινε ακόμα μεγαλύτερη, λέει η Μαργαρίτα Φράγκου, όταν ανακάλυψε ότι και ο προπάπους της, ένας εύπορος εργοστασιάρχης που σύμφωνα με το οικογενειακό αφήγημα είχε φύγει από την πόλη για να μην υποχρεωθεί να χαιρετήσει το Χίτλερ, είχε γίνει μέλος του κόμματος το 1941. Η μητέρα της εξακολουθεί να πιστεύει, λέει η Μαργαρίτα Φράγκου, ότι ο προπάπους της ενδέχεται να εντάχθηκε στο κόμμα υποπίεση, επειδή διαφορετικά θα κινδύνευε να χάσει την επιχείρησή του. Η Καρολίν όμως βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα δύσκολο ερώτημα. Πόσα από όσα της έλεγε ο παππούς της ήταν αλήθεια και πόσα ήταν μια εκδοχή του παρελθόντος που μπορούσε να αντέξει η οικογένεια.

0: θα φέρει. Άννα μην κλαις,
1: Άννα μην κλαις.
0: Εμένα,
1: εμένα
0: δεν με βάζουν,
1: δεν με βάζουν στο χέρι,
0: στο χέρι. Ο στρατός,
1: στρατός ξεκινά,
0: ξεκινά.
1: Άννα μην κλαις.

Ποιήση Μπερτόλτ Μπρέχτ, από εδώ στα ελληνικά Μαρίος Πλωρίτης, Θάνος Μικρούτσικος στη μουσική και στη μία φωνή. Γιάννης Κούτρας στη δεύτερη, Άννα Μιγκλές ο τίτλος του τραγουδιού. Οι ιστορικοί προειδοποιούν ότι το να βρεις απλά ένα όνομα της οικογένειάς σου μέσα σε αυτούς τους καταλόγους του ναζιστικού κόμματος δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Γιατί πολλοί άνθρωποι βρέθηκαν στο ναζιστικό κόμμα από ανάγκη, γιατί δεν μπορούσαν αλλιώς να κάνουν. Αυτό που έχει μια σημασία είναι η χρονολογία στην οποία κάποιος μπήκε στο ναζιστικό κόμμα. Η Μαργαρίτα Φράγκου λέει ότι μετά τον πόλεμο πολλοί Γερμανοί που επέστρεψαν από το μέτωπο δεν μιλούσαν. Η Δυτική Γερμανία της δεκαετίας του 50 προτίμησε την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη. Μόνο στα τέλη της δεκαετίας του 60 η νέα γενιά άρχισε να σπάει τη σιωπή. Το σύνθημα λέει ήταν χαρακτηριστικό, ρωτήστε τους γονείς σας τι έκαναν. Η γενιά του 1968... έφερε στο προσκήνιο, λέει η Μαργαρίτα Φράγκο, το ερώτημα της προσωπικής ευθύνης και αποκάλυψε ότι οι πρώην Ναζί εξακολουθούν να κατέχουν σημαντικές θέσεις σε επιχειρήσεις, υπουργεία, κοινοβούλια και θεσμούς. Το σίγουρο είναι ότι η νέα ψηφιακή έρευνα αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια εποχή που η ακροδεξιά στη Γερμανία αρχίζει πάλι να ανεβαίνει.

La Vita Bella, ο τίτλος της μουσικής με την υπογραφή του Νικόλα Πιοβάνη, ήταν η ορχήστρα ανοιχτών εγχόρδων του Δήμου Πατρέων που έπαιξε. Ήταν ο Θοδωρής Κοτεπάνος που έκανε την ενορχήστρωση, ήταν ο Θανάσης Τσιπινάκης που ήταν μαέστρος αυτής της ορχήστρας. Και από τη Γερμανία ελάτε να πάμε στην κοντινή Ελβετία. Άμα έχεις λεφτά, μπορείς να γλιτώσεις τα πάντα. Ήδη στα βουνά της Ελβετίας έχουν ξεκινήσει να σκάβονται υπερσύγχρονα καταφύγια σε βάθος 100 μέτρων κάτω από τον ορεινό όγκο της Ελβετίας. Και αυτή η εταιρεία που ξεκινάει και σκάβει αυτά τα καταφύγια υπόσχεται ασφάλεια και ιδιωτικότητα μακριά από κοινωνικές και γεωπολιτικές αναταράξεις. Όλα ξεκίνησαν γιατί η θερμοκρασία εκεί είναι πολύ συγκεκριμένη και είναι ένα μέρος που μπορούν να φυλάσσουν έργα τέχνης, κρασιά και παλιά βιβλία χωρίς να παθαίνουν τίποτα. Τώρα έρχεται μια εταιρεία που σου λέει ότι αν θέλεις, επειδή τα πράγματα κάθε μέρα είναι όλο και πιο ρευστά σε αυτό τον κόσμο, χαρακτηριστικά μάλιστα ο CEO της εταιρείας λέει, το Ντουμπάι μια φορά και έναν καιρό ήταν πολύ ασφαλής, τώρα πια δεν είναι όμως. Αν θέλεις λοιπόν και έχεις αρκετά χρήματα, μπορείς να επινοικιάσεις για 99 χρόνια ένα υπόσκαφο, θα λέγαμε εμείς εδώ, που δεν είναι στην Πάρο, αλλά είναι σε βάθος 100 μέτρων μέσα στις Άλπες. Ομιγέννητο, τι θα συμβεί δεν ξέρει κανείς. Από την άλλη, η Ελβετία βάσει νόμου από το 1963 πρέπει να κάθε άνθρωπος που διαμένει στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών και των προσφύγων, δικαιούνται θέση σε καταφύγιο ικανό να προσφέρει προστασία από πυρηνικά, βιολογικά και χημικά όπλα. Και αν νομίζετε ότι η Ελβετία είναι η μόνη που το κάνει αυτό, είστε πολύ γελασμένοι. Ήδη διαβάζω, στη Φιλανδία κάτω από το Ελσίνκι υπάρχουν 5.500 καταφύγια τα οποία μπορούν συνολικά να φιλοξενήσουν σχεδόν 1 εκατομμύριο ανθρώπους.

Ο Θοδωρής Κοτονιάς έγραψε στίχους, μουσική και τραγούδησε «Ο ποταμός», ο τίτλος του τραγουδιού. Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής, είναι 9 παρά 25 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. (Συσχελίδι) 2, 10, 60, 13, 168 και 9 τα τηλέφωνά μας, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ σε δεξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από ποια συχνότητα κι αν μας ακούτε παρέα, πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.

Τζιβάν Κασπαριάν από την Αρμενία, Μάικλ Μπρουκ από τον Καναδά. Το The River, ο τίτλος του τραγουδιού, οι Καρδερίνες, ο τίτλος του κειμένου με την υπογραφή της Κυριακής Μπεϊόγλου. Από το βιβλίο «Η ιστορία μιας στιγμής» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εύμαρος. «Φωνές του δάσους», λέει η Κυριακή Μπεϊόγλου, «χίλιες δυο μικρές φωνές αλυσοδεμένες μεταξύ τους. Με το θρόισμα των φύλων συνθέτουν ένα μυστηριώδες βουητό που προέρχεται από παντού και πουθενά». Ο χορός των πλασμάτων ορατών και αοράτων διακόπτεται που και που από τα βήματα των περιπατητών που είπαν να ξεσκάσουν και έφτασαν με αληθινή λαχτάρα στο δάσος. Με ένα γαλήνιο χαμόγελο σφυρίζουμε στα πουλιά. Στο κλαδί ενός μεγάλου δέντρου, λέει η Κυριακή Μπεϊόγλου, κάθονται δύο καρδερίνες. Σταχτιές με κυτρινόμαυρα φτερά και κόκκινα κεφάλια. Συναγωνίζονται η μία την άλλη στο κελάιδισμα και την τσαχπινιά. Μα τι λένε τόση ώρα και με τόσο πάθος. Μου θύμισαν, λέει η Κυριακή Μπεϊόγλου, μια εικόνα που είχα δει πριν στο κοντινό χωριό. Δύο ηλικιωμένες κυρίες κάθονταν στα πέτρινα σκαλοπάτια του σπιτιού και κουβέντιαζαν ζωηρά, συνομιλώντας πολλές φορές με τους περαστικούς. Έσκυβε η μία στο αυτί της άλλης, σαν τις καρδερίνες στο κλαδί, και όλο μίλαγαν. Αντί για φτερά φορούσαν γκρίζες ρόμπες με πιτσιλιές πολύχρωμες η μία, με λουλουδάκια η άλλη. Πάλι είχα να ρωτηθεί το ίδιο, λέει η Κυριακή Μπεϊόγλου, μα τι λένε και πώς τα καταφέρνουν και μοιάζουν τόσο νέες σαν μικρά κοριτσάκια. Η νεότητα πηγάζει από την ψυχή και δεν έχει ηλικία, είπε κάποτε ο Πικάσο, που αν ήταν εδώ, πιθανότατα θα ζωγράφιζε τις δύο καρδερίνες σαν κορίτσια 20 χρονών.

Μορφέας Περιδής έγραψε στίχους, μουσική και τραγούδησε. Η Καρδερίνα, ο τίτλος του τραγουδιού. Οι Καρδερίνες, ο τίτλος του κειμένου. Κυριακή Μπεϊόγλου, η ιστορία μιας στιγμής από τις εκδόσεις Εύμαρος. Τα Καρδερινάκια, λέει η Κυριακή Μπεϊόγλου, δεν λένε να σταματήσουν πάνω από το κεφάλι μας. Τα αφήσαμε πίσω μας για να βγούμε σε μια πλαγιά από όπου μας είπαν βλέπεις πιο κοντά τον ουρανό και το Θεό. Τον ουρανό πράγματι τον είδαμε, λέει η Κυριακή Μπεϊόγλου. Σχεδόν πάνω από τα κεφάλια μας ήταν ένα σύννεφο και άλλο ένα στο ύψος των ποδιών μας. Για το Θεό δεν ξέρω, αλλά έχω την εντύπωση πως τον συναντούν κάθε μέρα οι δύο Καρδερίνες και όλο του μιλάνε για τα βάθη και τα λάθη των ανθρώπων που συναντούν όταν κατεβαίνουν στις πόλεις. Σίγουρα, λέει η Κυριακή Μπεϊόγλου, σε κάποιο σημείο της πόλης θα τις έχετε συναντήσει κι εσείς αυτές τις Καρδερίνες. Πότε κάθονται στα δέντρα του Εθνικού Κήπου, πότε στις πολεμίστρες του Λευκού Πύργου και κάποιες φορές πριν γυρίσουν εδώ στο βουνό, ξεκουράζονται στα κάγκελα του μπαλκονιού μας. Τρομάζουν από τις δυνατές άγριες φωνές και τη βία των ανθρώπων. Όλα αυτά που ζούμε τους φαίνονται παράξενα. Τώρα που η ζέστη πνίγει πουλιά και ανθρώπους, λέει η Κυριακή Μπεϊόγλου, αφήστε να ποτήρει νερό στο μπαλκόνι. Όλο και κάποια Καρδερίνα θα σταματήσει για να ξεδιψάσει.

Ο Άστορ Πιατσόλα έγραψε τη μουσική, ο Ωράσιο Φερέρ έγραψε τους στίχους, ήταν η Χούλια Ζένκο που τραγούδησε. Πάχαρος Περδίδος, Χαμένα Πουλιά, ο τίτλος του τραγουδιού. Και αφού πήγαμε στο γένους θηλυκού, Εδουάρδο Γκαλιάνο, Καθρέφτες, μια σχεδόν παγκόσμια ιστορία, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πάπυρος και η Ασπασία. Στον καιρό του Περικλή, λέει ο Εδουάρδο Γκαλιάνο, η Ασπασία ήταν η πιο φημισμένη γυναίκα των Αθηνών. Θα μπορούσαμε να το πούμε και διαφορετικά, τον καιρό της Ασπασίας, ο Περικλής ήταν ο πιο φημισμένος άνδρας των Αθηνών. Οι εχθροί της, λέει ο Εδουάρδο Γκαλιάνο, δεν τη συγχωρούσαν που ήταν γυναίκα και ξένη και για να της προσθέσουν ελαττώματα ισχυρίζονταν πως είχε σκοτεινό παρελθόν και πως η ρητορική σχολή που διήφθηνε ήταν ένα εκτροφείο εύκολων κοριτσιών. Οι άντρες, λέει ο Εδουάρδο Γκαλιάνο, την κατηγορούσαν πως περιφρονούσε τους θεούς, προσβολή που μπορούσε να τιμωρηθεί με θάνατο. Ενώπιον ενός δικαστηρίου, αποτελούμενο από 1.500 άνδρες, ο Περικλής την υπερασπίστηκε. Η Ασπασία αθωώθηκε, παρόλο που στην τρίωρη αγόρευσή του ο Περικλής ξέχασε να πει πως εκείνη δεν περιφρονούσε τους θεούς, αλλά πίστευε πως οι θεοί περιφρονούσαν και δηλητηρίαζαν τις εφήμερες ανθρώπινες χαρές. Εκείνη την εποχή, λέει ο Εδουάρδο Γκαλιάνο, ο Περικλής είχε ήδη διώξει τη γυναίκα του από το κρεβάτι και το σπίτι του και ζούσε με την Ασπασία. Και για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα του παιδιού που είχαν κάνει μαζί, είχε παραβεί ένα νόμο που ο ίδιος είχε θεσπίσει. Ο Σωκράτης διέκοπτε το μάθημά του για να ακούσει την Ασπασία. Ο Αναξαγόρας μνημόνευε τις απόψεις της. Τι δύναμη και τι τέχνη διαθέτει εκείνη η γυναίκα ώστε να εξουσιάζει τους σημαντικότερους πολιτικούς και να εμπνέει τους φιλοσόφους, αναρωτιόταν τότε ο Πλούταρχος.

Να το ακούμε και από αυτόν τον γνωρίσαμε, από τον Κάρλο Σαντάνα. Εδώ ήταν η Lila Downs που τραγούδησε το διάσημο Black Magic Woman αλλιώς και με μια άλλη γυναίκα. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Χρήστος Θηβαίος και τραγουδάνε οι Σύνηθες Ύποπτοι και η Εμίλια Οταβιάνο. Πάμε μέχρι το τέλος της απόψινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω πολύ τη Σταματία Σούλτη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Αύριο πάλι στις 8 τα ξαναλέμε. Από την Ελληνοδιακού ένα καλό βράδυ.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
3: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
4: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: 21 και 22 Αυγούστου.
2: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Και όχι μόνο.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
0: Δεύτερο πρόγραμμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα παντού.
1: Επήρη μέρα και αυγή, βασίλεψε νηπούλια. Πήρε κι ο ήλιος στις κορφές, σύγχνον αλλού τα ειδόλια. Υπέρνησε δροβόλησαν, στις βρύσες και λουδώνται. Μα μια λεβέντο πέρνικα, με το πολύ καμάρι, η γκόλφο η πεντάμορφη, δε φάει.

παίρνει και δωροβόλησα τις βρίστες χερουδόνι. Μα μια λεβεντοπέρνικα με το πολύ καμάρι, την βόσκο η πεντάμορφη δε φάνηκε ακόμα. Α, μανάτι που ερνάνεται. Καλή σου μέρα Τάσο. Καλώς την εκυπέρνικα μου έκανα μαύρα μάτια. Πώς να με δει και να τη δω. Καλή σου μέρα Γόρια.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που τη ρεβάν θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα.

κρύβες πάνω σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμία από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ'

μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

γνώρισες για μια στιγμή το πόλερο και το βαθύ πορτοκαλί σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό. Τότε που φεύγανε πουλούκια οι σταυροφόροι, πατιέρες παγιανά του ανέμου συνοδιά, και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο ρογοβίζι ανατριχιάζαν τα παιδιά

ναι, κι αφέντη μου, τα τρίνι να σε στολίσω. Φέρετε το μαυριτάνικο, σκουτί το πορφυρό. Στον τοίχο της Κεσαριανής, τα σφαίρα να αποπίσω. Κι σ' ένα τρίτσιο ανάστημα, ψηλό σαν ποσό.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

θάλανο και ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή νύχτα.
1: Ακούτε δεύτερο πρόγραμμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι.

0: τόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στου δρόμου. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα τη μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσου δεν υδρώνουν ταυτοί του, να ενημερώσουμε ότι του περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρε περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίε, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμό του οχήματο και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.